Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα και

0: Η ώρα τώρα είναι 10. Φρούτα Πολάτος. Πάντα είναι η ώρα για την πιο φρέσκια σου συνήθεια.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
1: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον

0: για να σε δω.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.
1: Κρύψα το μένα, μα θα σε βρω. Αλλάξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Σε λίγο το ρολόι θα δείξει 12. Ώρα για ένα διάλειμμα. Ώρα για ένα υγιεινό σνακ από τα φρούτα Πολάτος.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
3: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
4: Πάρ' τα πόδια σου, ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι, ρε, σέρνεσαι.
5: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
6: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
7: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
6: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
7: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Καλό σας μεσημέρι, εδώ είμαστε κοντά σας. Σε αυτό το καυτό καλοκαίρι, 15 Ιουλίου, φάγαμε το μισό καλοκαίρι. Καλημέρα, καλησπέρα, όπου γης, όλο

τον κόσμο. Καλημέρα Διονύση, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Αλέξη, καλημέρα Κατερίνα. Καλημέρα Μάκη, καλημέρα Ελένη, καλημέρα Ηλία, Νίκο Τζουλιάνο. Καλημέρα στο Μάκη μας, στον καθηγητή μας, καλημέρα Κώστα και Ευαγγέλη. Καλημέρα Γρηγόρη και Χρήστο στην Γλυφάδα, καλημέρα Αντώνη στην Κέρκυρα, καλημέρα Γιάννη και Θοδωρή Σάκητο. Καλημέρα στις αγαπημένες μου κοκκυρές. Καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Καλημέρα Αποστόλη στον Καναδά, καλημέρα Διονύση στη Νέα Υόρκη. Είναι το βήμα του πολίτη, το δικό σας βήμα, μακριά από εξουσίες και καρέκλες. Μας ακούτε από τους 90,8 στα FM. Επίσης μας ακούτε και από το κινητό σας και το κομπιούτερ σας μέσω του www.woodospress.gr. Και για τα email σας www.woodospress.papaki.yahoo.gr. Ενδιαφέροντα και τα θέματα σήμερα, μείνετε συντονισμένοι.

0: Πάμε να συνδεθούμε με τον αντιπεριφερειάρχη μας Κεφαλονιάς Κιθάκης, τον κύριο Κουρή, και του λέμε καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, να είστε καλά.
0: Κύριε Κουρή, προηγουμένως, πριν από λίγο, ο κύριος Παπασταύρου ανακοίνωσε ότι υπέγραψε το θαλάσσιο πάρκο. Νομίζω ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με αυτό το θέμα. Γιατί δεν ρωτάει η κυβέρνηση να κάνει
1: το είχαμε πει, είχε πει και ο, είχε διαβεβαιώσει και ο βουλευτής και είχε διαβεβαιώσει και ο ίδιος ο κύριος Παπασταύρου τον κύριο Ιωάννου, τον αντιπεριφερειάρχη περιβάλλοντος της περιφέρειας, ότι θα, από εκεί και πέρα μόλις υπογραφεί θα γίνουν όλες οι διορθωτικές υπουργικές αποφάσεις. Δηλαδή θα λειτουργήσει με υπουργικές αποφάσεις μετά,
0: ναι,
1: από εκεί και πέρα.
0: Κατάλαβα.
1: Εντάξει, αυτό περιμένουμε εμείς. Τις θέσεις μας το Υπουργείο τις ξέρει. Έχουμε κάνει δύο συσκέψεις με τους φορείς και με το Υπουργείο και με τον Υπουργό. Από εκεί και πέρα διεκδικούμε αυτά που πρέπει να διεκδικήσουμε για την διαχείριση του τουρισμού και την προστασία του περιβάλλοντος βέβαια, αλλά και τη διαχείριση του τουρισμού και, και την σωστή λειτουργία των επιχειρήσεων.
0: Υπάρχουν εταιρείες από την πλευρά τους, το ξέρετε.
1: Δεν διαφωνώ, το ξέρει και το Υπουργείο. Είδατε που κάναμε με πρωτοβουλία της περιφέρειας μια πολύ μεγάλη σύσκεψη για τη διαχείριση αυτή. Για τη διαχείριση αυτή. Ναι. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε τις υπουργικές αποφάσεις, τις οποίες μας είπε και ο κύριος βουλευτής ότι θα έρθουν μετά την υπογραφή. Υπογράφει και από εδώ και πέρα παρακολουθούμε το θέμα, να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε. Και σε συνεργασία με τον ΦΠΚ, που έχει άξια στελέχη στην Κεφαλονιά και είναι γεγονός ότι είναι όλοι Κεφαλονίτες, είναι άξια στελέχη, μπορούμε να το διαχειριστούμε, να τα συζητήσουμε και να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Μέχρι τώρα,
0: εσείς βλέπετε γιατί
1: όχι, εγώ πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά.
0: Μακάρι.
1: Δεν θα έχουμε. Δεν θα έχουμε επιπτώσεις, γιατί είμαστε σε επικοινωνία με όλους τους φορείς, τους τουριστικούς, τους φορείς.
0: Οι βουλευτές το ψηφίσαν όμως. Αυτό
1: με τα πλοία, κοίτατε, οι βουλευτές το ψηφίσουν. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε ότι μετά υπάρχουν και τροποποιήσεις.
0: Ναι, κατάλαβα. Εν ώψη εκλογών τώρα το Σεπτέμβριο.
1: Τις οποίες μας τις υποσχεθήκανε, βέβαια. Έτσι.
0: Ναι, εντάξει, αλλά εν ώψη εκλογών το Σεπτέμβριο, αν πάμε όπως φαίνεται, θα προλάβουμε.
1: Δεν ξέρω εγώ αν θα πάμε σε εκλογές Σεπτέμβριο. Εσείς το ξέρετε.
0: Θυμηθείτε το που σας το πω.
1: Είσαστε.
0: Είμαι προφήτης.
1: Είσαστε με το μέγαρο Μαξίμου κολλητό.
0: Έχουμε απευθείας με τον κύριο Μητσοτάκη. Με παίρνει τηλέφωνο. Μα έτσι κι αλλιώς όταν ήρθε, είδατε ότι πήγε και μου μίλησε απευθείας.
1: Πολύ χαίρομαι.
0: Ζωντανά. Να ρωτήσω κάτι επίσης. Έγινε μια σύσκεψη στο Υπουργείο Οικονομικών για το θέμα του ΕΣΠΑ, το καινούριο ΕΣΠΑ. Έμαθα ότι η περιφέρεια ήταν απούσα, ο περιφερειάρχης. Για ποιο λόγο? Και
1: δεν
0: ότι είμαστε τελευταίοι σε απορροφητικότητα.
1: Ακούστε να σας πω, ο περιφερειάρχης πάντα παρακολουθεί αυτά τα θέματα. Θα πει ότι είχε θέση και άποψη. Η περιφέρεια Ιουνιονίσων έχει διαχειρίζεται το ΕΣΠΑ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Από εκεί και πέρα οι φορείς που παίρνουν τις χρηματοδοτήσεις κλπ. Πρέπει να τρέξουν για να έχουμε τις κατάλληλες απορροφήσεις.
0: Είναι αλήθεια ότι είμαστε τελευταίοι παρακολουθεί το θέμα. Είναι αλήθεια αυτό?
1: Εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε την απορροφητικότητα που χρειάζεται, κύριε Γουτ.
0: Ναι. Ακόμη πάντως είμαστε σε χαμηλά επίπεδα, έτσι.
1: Εντάξει, κοιτάτε, έχετε υπόψη σας ότι το ΕΣΠΑ, οι προκηρύξεις βγήκαν τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή το 24 και 25.
0: Ναι.
1: Δεν βγήκαν από το 21.
0: Ναι,
1: το 21 και το 22 και το 23 έκλεινε το προηγούμενο ΕΣΠΑ. Με το νησιν 3 που ήταν από το 14-20.
0: Με το θέμα αυτό που είχαμε συζητήσει την προηγούμενη φορά μαζί για το κόμβο αστυνομία Κρανιά, νομίζω έχουν γίνει κάποιες ενέργειες, έτσι προχωράει αυτό το θέμα.
1: Ναι, περιμένουμε το Δήμο να κάνει όλες αυτές τις ενέργειες, να μας δώσει όλα τις αδειοδοτήσεις που έχει
0: για
1: να κάνουμε την προγραμματική σύμβαση, να μας παραδώσει τις μελέτες και εμείς να κάνουμε το έργο.
0: Το θέμα της Αγίας Ευθυμίας Καραβόμηλος, η επικυροποίηση μελέτης θα γίνει.
1: Προχωράει, κύριε Βουτό. Θα το βγάλουμε σε προκήρυξη τώρα.
0: Γιατί αυτά είχε απενταχθεί αυτό, έτσι.
1: Είναι στη διαδικασία. Αυτό είχε απενταχθεί. Απεντάχθηκε το 23, εντάχθηκε το 17, δεν έγινε τίποτα και απεντάχθηκε. Εντάξει, από εκεί και πέρα όλα αυτά τα έργα τα οποία εμείς παραλάβαμε απενταγμένα, σας είπα ότι έχουμε χάσει τόσα χρήματα από την προηγούμενες διοικήσεις. Καταλαβαίνετε, θα τα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τα ξαναχρηματοδοτηθούν.
0: Με το θέμα
1: είναι έργα ουσίας τα οποία είχαν σχεδιαστεί, χρηματοδοτήθηκαν, αλλά δεν ενδιαφέρθηκαν.
0: Με το θέμα των υπολείπων δρόμων του Ιαννού, που υπάρχει πρόβλημα στον δρόμο που
1: ήδη τελειώσαμε τη μελέτη, παίρνουμε τα περιβαλλοντολογικά για τη μελέτη την Όδο 2, η οποία είναι η μελέτη, η δρόμη της Πιλάρου και της Άσου και του Φυσκάρδου κλπ. Εκεί στη διαχείριση, παίρνουμε τα περιβαλλοντολογικά και από εκεί και πέρα κομμάτι-κομμάτι που το έχουμε χωρίσει σε κομμάτια τη μελέτη, θα ζητάμε τις χρηματοδοτήσεις για να κάνουμε. Μια φορά τα σημεία του δρόμου, τα οποία έχουν πάθει ζημιές πριν την Άσο, δηλαδή μεταξύ Γέφυρας Χάρακα και Άσου, ήδη θα τα βάλουμε στην εργολαβία των 5 εκατομμύριων για να γίνουν. Να γίνουν γρήγορα δηλαδή, μέσα στο χειμώνα.
0: Γιατί έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ.
1: Έχουν καθυστερήσει γιατί χαθήκαν οι χρηματοδοτήσεις, κύριε Βούτο.
0: Ναι, το έχετε πει πολλές φορές αυτό.
1: Εντάξει, χαθήκαν οι χρηματοδοτήσεις, έλεος δηλαδή.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Και εμείς προσπαθούμε, ναι, αλλά έχουμε τελειώσει μελέτες και παρόλο που έχουμε τελειώσει μελέτες, δεν περιμένουμε τη χρηματοδοτήση. Από τις δικές μας χρηματοδοτήσεις της περιφέρειας, ναι, θα τα φτιάξουμε.
0: Υπάρχει
1: μέσα στο 27 θα είναι έτοιμα. Δηλαδή το επόμενο διάστημα, την επόμενη τουριστική περίοδο, θα είναι εντάξει ο δρόμος.
0: Υπάρχει κίνδυνο στην οδική ασφάλεια γι' αυτό το λόγο.
1: Εντάξει, κίνδυνο στην οδική ασφάλεια πάντα υπάρχει. Έχουμε βάλει όλα τα κατάλληλα μέτρα. Έχουμε πάρει.
0: Πάντα λέω
1: ότι είμαστε σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Χρειάζεται η οδική ασφάλεια, δεν είναι εξαρτάται μόνο από εμάς, αλλά και από τους οδηγούς να προσέχουν.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Μικρές ταχύτητες, όσο μικρότερη είναι η ταχύτητα, τόσο πάμε καλύτερα στον προορισμό μας και πιο ασφαλείς.
0: Ναι, αλλά ξέρετε που συζήτηκα και με την τροχεία και με άλλους εκπροσώπους, μου λένε ότι πολλά τροχεία στην Κεφαλονιά φέτος. Για ποιο λόγο είναι?
1: Εντάξει, γιατί
0: οι ταχύτητες είναι απλά, τι είναι?
1: Βλέπετε πώς η οδική ασφάλεια. Εγώ δεν λέω ότι φταίνε οδηγοί, αλλά φταίνε και οι οδηγοί. Ναι. Αν προσέχουν και οι οδηγοί, αν δεν μιλάνε στο τηλέφωνο, αν τρέχουν λιγότερο, θα έχουμε λιγότερα ατυχήματα.
0: Αυτά είναι δυστυχώς φαινόμενα τα οποία τα βλέπουμε συνέχεια και δεν
1: θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή. Πρέπει να προσέχουμε.
0: Με το θέμα των φορτηγών κάνατε κάτι, κύριε?
1: Ήδη έχω ειδοποιήσει και την αστυνομία και την τροχιά. Ήδη αστυνομεύεται ο δρόμος και η
0: αστυνομία. Το λιμεναρχείο δεν πρέπει να επιβάλλει αυτό?
1: Και το λιμεναρχείο κάνει αυτό που μπορεί να κάνει κατά το δυνατόν.
0: Γιατί δεν έχει προσωπικό. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Εν πάση περιπτώσει, ναι, πιστεύω ότι
0: όμως αυτό, έτσι,
1: δεν παίζει ρόλο.
0: Έτσι.
1: Μπορούμε και οι ίδιοι οδηγοί να το κάνουν αυτό.
0: Δεν το κάνουν. Δεν το κάνουν. Εγώ πήγα να κάτσω το αμάξι, κύριε Κουρή.
1: Οι οδηγοί των πρακτορείων το κάνουν.
0: Ναι, οι δικοί μας. Οι ξένοι δεν το κάνουν.
1: Και θέλω να τους ευχαριστήσω.
0: Οι δικοί μας δεν έχουμε παραπονή για τους δικούς μας οδηγούς. Είναι εξαιρετική συμπεριφορά. Οι ξένοι δεν σέβονται τίποτα, δυστυχώς.
1: Εντάξει.
0: Γιατί θέλουν να προλάβουν το καράβι το επόμενο για να ξαναγυρίσουν πίσω. Γι' αυτό το κάνουν. Είναι γνωστά.
1: Εμείς πρέπει να έχουμε την νου μας.
0: Το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Το θέμα είναι με το λιμεναρχείο, μια και είπαμε. Συζήταγα με τον κύριο Δρακουλόγκονα και μου είπε ότι δεν τους επιτρέπει το λιμεναρχείο να κάνουν πεζόδρομο την παραλία που έχουν μεγάλο πρόβλημα τώρα το καλοκαίρι. Τι είναι αυτό το θέμα, μπορείτε να μου εξηγήσετε?
1: Δεν ξέρω.
0: Τι επέμβαση είναι το λιμεναρχείο στον δρόμο της παραλίας να μην τους επιτρέπει να κάνουν πεζόδρομο? Αυτό ποιος είναι υπεύθυνος για να αποφασίσει επιτέλους?
1: Δεν ξέρω, αφού σας είπα ότι το λιμεναρχείο δεν τους επιτρέπει, θα πει ότι.
0: Για ποιο λόγο?
1: Δεν το ξέρω, κύριε Πρωτάκουστο. Δεν μπορώ δηλαδή, να σας απαντήσω σε κάτι που δεν το ξέρω.
0: Να μην αφήνει το Δήμο να κάνει πεζόδρομο ένα δρόμο ο οποίος είναι...
1: Δεν ξέρω, τι δεν το ξέρω. Τώρα.
0: Άλλο
1: δεν
0: και
1: να
0: τούτο. Άλλο και τούτο. Τι άλλο θα ακούσουμε? Τι άλλο θα ακούσουμε? Εκείνος ο περιβόητος κόμβος επάνω στον περιφερειακό που είναι στον Κρητικό, θα γίνει κάτι, κύριε Κουρή μου? Έχετε βάλει τα πλαστικά φυσικά και επεμβαίνετε συνέχεια και τα διορθώνετε, αλλά δυστυχώς εκεί. Ναι, εντάξει, θέλει φτιάξιμο. Δεν έχει απολωτριωθεί το κομμάτι
1: αυτό? Το παρακολουθούμε. Είναι η αρχή του δρόμου Αργοστόλη.
0: Α, καλά, εντάξει.
1: Αργοστόλη Πόρος, ναι. Είναι η αρχή του δρόμου. Είναι απολωτριωμένος.
0: Όταν θα είμαστε γεροντάκια, εντάξει, και θα πίνουμε το καφεδάκι,
1: εγώ δεν ξέρω αν θα ζω, αλλά...
0: Αν μας ζούμε θα το δούμε. Εντάξει, έρχονται και οι εκλογές, τώρα θα ακούσουμε και άλλα ταξίματα. Τι να πούμε, εντάξει, καταλαβαίνω. Το θέμα είναι λίγο δύσκολο γιατί έχει πολλά λεφτά και τα λοιπά και υπάρχει πρόβλημα μεγάλο. Με το αεροδρόμιο τι κάνατε, με το δρόμο?
1: Σας είπα ότι σας έχω δώσει χρονοδιάγραμμα.
0: Όχι το αεροδρόμιο Κρανιά, το κομμάτι κόμβος.
1: Το κομμάτι μέχρι του αεροδρόμιο, το περιβόητο. Σε δημοπρασία για να ξαναγίνει.
0: Δεν προλάβουμε φέτος.
1: Θα προλάβουμε.
0: Θα προλάβουμε. Γιατί έχει γίνει πάρκινγκ, κύριε Κουρή. Έχει γίνει πάρκινγκ και πεζοδρόμια δεν υπάρχουν.
1: Θα προλάβουμε μέχρι το τέλος του χρόνου, κύριε Βούτα.
0: Μακάρι, μακάρι.
1: Το έχουμε βάλει μπροστά. Είναι χρηματοδοτημένο, το έχουμε βάλει μπροστά.
0: Με τα σχολεία έχουμε τίποτα νέο? Γιατί έχουμε έλλειψη σχολείων, το ξέρετε πολύ καλά.
1: Τα σχολεία, κύριε Βούτο, έχω πει, το έχει πει και ο Περιφερειάρχης, ότι είναι αρμοδιότητα των Δήμων. Εμείς περιμένουμε τις προτάσεις, μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε την επισκευή ή την ανέργηση νέων σχολικών μονάδων. Περιμένουμε τις προτάσεις των Δήμων.
0: Δεν κάνει.
1: Δήμος κάμει, πρόταση
0: ο
1: για
0: Δήμος σχολείο. Δεν κάνει όμως, αυτό είναι το
1: βέβαιο. Έχει
0: επαναπαυθήσει τη Λαμαρίνα.
1: Το λέει ο Περιφερειάρχης σε όλους τους τόνους.
0: Το ξέρω.
1: Ότι εμείς είμαστε διατεθειμένοι να χρηματοδοτήσουμε την ανέγερση σχολείων αρκεί να έχουμε τις προτάσεις.
0: Αυτό που είχε γίνει...
1: Ήδη θα χρηματοδοτηθεί, ναι. Και το έχει πει η επισκευή του ΕΠΑΛ από την περιφέρεια 1,5 εκατομμύριο. Θα φύγει το κονδύλι των 750.000 και θα πάει στο Ματζαβινάτιο από την περιφέρεια Αττικής. Άρα έχουμε μια καλή εξέλιξη εκεί.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Και επίσης έχουμε βάλει και χρήματα από τους κεντρικούς αυτοτολισπόρους της περιφέρειας για το μουσικό γυμνάσιο στο Λιξούρι.
0: Μάλιστα.
1: Για τη διαμόρφωση του χώρου, του περιβάλλοντος.
0: Επίσης δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί, ο κ. Παπασταύρο Υπουργός είπε ότι θα γίνουν και μεταρρυθμίσεις στο θέμα της κατανομής του νερού. Θα γίνει αυτό που γνωρίζουμε, ότι θα συγκεντρώσουν σε λίγους φορείς το νερό, τη διαχείριση του νερού και θα καταργηθούν οι ΔΕΙΑ και αυτά.
1: Διότι η ΔΕΙΑ ανήκει στους Δήμους. Ναι. Η ΔΕΙΑ και η διαχείριση του νερού ανήκει στο Δήμο. Άρα αυτό ανήκει στο Δήμο. Ενδιαφέρονται οι Δήμοι για να έχουν καλύτερη
0: διαχείριση.
1: Περισσότερες, ναι, ποσότητες και καλύτερη, ναι, ποιότητα νερού.
0: Ναι.
1: Εμείς έχουμε κάνει τις προτάσεις μας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τις λιμνοδεξαμενές. Περιμένουμε την ένταξη του...
0: Αυτή η περιβόητη στο Λιξούρι θα γίνει καμιά φορά, μπα.
1: Εμείς το έχουμε εντάξει για
0: το
1: φράγμα κάτω γης και για τα γρυζάτα εδώ στην Κεφαλονιά και για την μία μεγάλη λιμνοδεξαμενή στην Κέρκυρα και μία στο Φιολίτη της Ακίνθου. Από εκεί και πέρα περιμένουμε την ένταξή τους. Είπανε ότι γίνεται η αξιολόγηση, περιμένουμε την ένταξή τους. Επίσης ανοίγει μια πρόταση για τα σομβροδεξαμενές. Είναι προμήθεια τοποθέτηση, έχουμε τη μελέτη κάνει για 4 δεξαμενές, μία στην περιοχή των Ζόλων, μία στην περιοχή στα Μεσοβούνια, μία στην περιοχή του Αγίου Νικολάου στα Νιπολά και μία στην περιοχή των Μητακάτων. Ένα 250 είναι, θα την εντάξουμε, θα την βάλουμε αυτή να μήπως ενταχθεί στο πρόγραμμα που θα βγει τώρα. Είναι κτηνοτροφικές δεξαμενές,
0: ναι,
1: οι οποίες έχουν σχέση με τη συγκέντρωση του νερού και με την διανομή δωρεάν του νερού στους κτηνοτρόφους μας. Είναι μια πρώτη φάση. Η δεύτερη, ναι, φάση είναι, κάνουμε τώρα την διαχείριση μιας μελέτης για το γύρω από τον Έννο, δεξαμενές γύρω από τον Έννο. Πώς είναι τα βλαχάτα, πώς είναι το πυργί, πώς είναι τα ομαλά.
0: Είναι αναγκαίες αυτές, ναι.
1: Που είναι αναγκαίες όχι μόνο για την
0: για τα ζώα που είναι εκεί,
1: αλλά και για την προστασία της περιοχής.
0: Ναι, το κατάλαβα. Μια και αναφερθήκατε για την αγροτική περίπτωση, τι γίνεται με τους αγροκτηνοτρόφους? Παραμένουν οι απαγορεύσεις όπως έχουν? Δεν μπορούν
1: όχι,
0: να
1: όχι μόνο, αλλά επεκταθήκαν μέχρι το τέλος του χρόνου.
0: Α, ωραία. Και τι θα γίνουν οι άνθρωποι αυτοί που δεν αντέχουν?
1: Εντάξει, από εκεί και πέρα
0: υπάρχουν μέτρα. Ναι.
1: Υπάρχουν μέτρα από το Υπουργείο, μπορείτε να τα δείτε κι εσείς.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Αν μπείτε στο Υπουργείο, να μπορούν να διαχειριστούν τις ιζοτροφές και τα υπόλοιπα.
0: Με τα άλογα βρήκαμε άκρη ή ακόμη παλιά?
1: Τα άλογα περιμένω συνάντηση να πάω, θα πάω την επόμενη εβδομάδα στον Υφυπουργό, τον κύριο Καφαθά. Έχω μιλήσει μαζί του. Να δούμε τουλάχιστον αν μπορεί να μας δώσει την αρμοδιότητα για να το κάνουμε.
0: Ναι, γιατί οι ακαθαρσίες στους δρόμους είναι ένα
1: δεν
0: πράγμα
1: διαφωνώ.
0: Πολύ άσχημο.
1: Ο καθένας έχει δίκιο, εντάξει. Και ο Δήμος που είναι υπεύθυνος για τις ακαθαρσίες και για τον καθαρισμό των δρόμων πρέπει να αναλάβει και αυτός τις ευθύνες του.
0: Ναι, δεν τα αναλαμβάνουν, αυτό είναι. Και η εικόνα
1: πρέπει
0: δεν είναι ωραία
1: αναλάβει
0: για τον τουρισμό, έτσι. Καταλαβαίνετε τώρα. Και η επικινδυνότητα που το έχουμε πει πολλές φορές μαζί για το θέμα της οδικής ασφάλειας και όχι μόνο. Και τις καταστροφές που κάνουν στους ανθρώπους που έχουν εκεί καλλιέργειες και όλα τα υπόλοιπα. Βλέπετε φως ότι θα σας δώσουν την αρμοδιότητα ή θα πούνε ότι δεν ξέρουμε και δεν κάνουμε
1: δεν ξέρω,
0: και...
1: Δεν ξέρω, μέχρι τώρα είπαν ότι είναι τα ζώα ελεύθερα και...
0: Α, πολύ ωραία.
1: Ναι, και εντάξει...
0: Μάτε χίλια λέστε, ναι, καταλαβαίνω.
1: Εμείς θέλουμε συγκεκριμένη αρμοδιότητα. Είναι λεπτό το θέμα, θέλουν τα ζώα προστασία, ναι. Και θέλουν και οι περιοχές και ο κόσμος προστασία.
0: Ένας οργανισμός δεν μπορεί να τα αναλάβει και να τον τροφοδοτήσει μετά με κάποια επιχορήγηση.
1: Μπορεί να τα αναλάβει, αλλά ποιος οργανισμός.
0: Αλλά ποιος οργανισμός, ναι, είναι και αυτό.
1: Μπορεί να τα αναλάβει.
0: Αλλά τώρα, τι λέμε τώρα. Όταν ήταν η κυρία Κατσούνη, ήταν τα πράγματα πολύ καλύτερα. Μετά που τα εγκατέλειψε, είδαμε...
1: Ναι, αλλά δεν είχαμε τότε τέτοιες καταστάσεις ανεξέλεγκτες.
0: Ναι. Ήταν συγκεντρωμένα στον ένα επάνω.
1: Ναι, και τώρα υπάρχουν 30 άλλα. Τώρα αλλά κάτω έχουν γίνει 100.
0: Μια και είπαμε για τον Νένο, τις ζεστές ημέρες θα κλείνει ο δρόμος επάνω,
1: ναι,
0: για
1: βεβαίως,
0: λόγους ασφάλειας, έτσι.
1: Έχουμε, όταν μπαίνουμε στην κατηγορία 4, κλείνουμε τον Νένο.
0: Μάλιστα.
1: Και όχι μόνο τον Νένο, αλλά ελέγχουμε και τη διαχείριση των θεμάτων των περιαστικών αλσών, όπως είναι το Αργοστολίου, όπως είναι στο Τραπεζάκι, όπως είναι στο Κάστρο, όπως είναι στο Κάστρο της Άσου. Αυτά τα κλείνουμε, τα απαγορεύουμε.
0: Μάλιστα. Έχουμε κάτι να μας τελευταίο...
1: Εκείνο
0: μας
1: που έχουμε είναι ότι είχαμε μία κατολίση στο Μύρτο. Βέβαια, είχε λάβει ο Δήμος, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες του, όλη την προστασία της περιοχής εκεί με πλέγματα κλπ. Με πινακίδες για να μην πλησιάζουν στα πρανή. Έγινε μια σύσκεψη το Σάββατο στο Υπουργείο, υπό τον Υπουργό, τον κ. Τουρνά. Έχουμε εντολές από τον Γενικό Γραμματέα για την όλη διαχείριση, τι πρέπει να γίνει. Κάναμε ένα πεσόπ την Δευτέρα το μεσημέρι με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, τους δημάρχους, με την αστυνομία, με την πυροσβεστική, με την λιμεναρχείο κλπ. Έχουμε πάρει κάποιες αποφάσεις για την επιπλέον προστασία όχι μόνο του Μύρτου αλλά και όλων των αχτών οι οποίες έχουν θέματα, δηλαδή να μπουν πινακίδες σε περιοχές.
0: Προειδοποιητικές, ναι.
1: Προειδοποιητικές, να μην πλησιάζουν τα πρανή κλπ. Να βάλουμε επιπλέον προστασία στον Νένο με σημαδούρες μέσα στο νερό και λοιπά, να μην πηγαίνουν στη σπηλιά και αυτά.
0: Ναι, γιατί μπαίνουν μέσω της θάλασσας, μου είπε ο Δήμαρχος.
1: Να βάλουμε και καλύτερη
0: προστασία. Έχει βάλει και καλύτερη προστασία. Δηλαδή, αλλά δεν ακούμε.
1: Ναι, είναι δύο ναυαγωσώσεις εκεί.
0: Ο ένας ασχολείται με αυτό το θέμα. Μου το είπε ο Δήμαρχος, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Αυτός που τράβηξε το βίντεο και γίναμε ρεζίλι, ήταν μέσα στη σπηλιά. Αυτό ήταν, δηλαδή είχε πάει και παράνομα, κινδύνευε να σκοτωθεί και τράβαγε και βίντεο να κάνει και το βάρια.
1: Θέλουν να γίνουν καλύτεροι δημοσιογράφοι από εσάς γι' αυτό.
0: Ναι, θέλει να πάρει βάρια, αυτό είναι. Τι να πούμε τώρα.
1: Να είμαστε καλά.
0: Δεν πρέπει να μπει σε ματόπλεγμα, γιατί αυτό το πλαστικό το πετάνε. Το πετάνε το πλαστικό, κύριε Κουρίδη.
1: Πρέπει
0: να μπουν μόνιμες με τσιμέντο.
1: Είπαμε να μπούμε, να βάλουμε κάγκελα.
0: Λίγο πιο μακριά ακόμη για να μπορέσουμε
1: και
0: να...
1: Και ζητάμε με επιστολή να έρθει το ΕΑΓΜΕ για να δει τι άλλα μέτρα μπορούμε να λάβουμε και ναι. Πώς να δει τα πρανή που πέφτουν κλπ.
0: Ο κύριος Λέκας από το είχα συνέντευξη πάνω μου πρότεινε είναι επικίνδυνο και δεν πρέπει να πλησιάζει κανείς.
1: Ναι, αυτό το κάνουμε, το έχει κάνει ο Δήμος και το κάνουμε, παρακολουθούμε όλη τη διαδικασία.
0: Μέτρα είχε πάρει ο Δήμος που έκανε διάφορα. Τα είδαμε. Αλλά πάνε και πετάνε και το πλέγμα και πάνε και στη σπηλιά. Εδώ είναι το πρόβλημα. Κάτι πρέπει να γίνει εκεί μέσω θάλασσα να μην μπορούν να μπουν. Εκεί πρέπει να τους δεσμεύσετε. Θα δούμε.
1: Έγινε.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλή δύναμη.

όπως ακούσατε και από τον κύριο Κουρή, χαμηλό ποσοστό απορροφητικότητας στη Κεφαλονιά. Γιατί κύριε, γιατί, τι φταίει εδώ πέρα, μπορείτε να μου πείτε. Μήπως κάποιες υπηρεσίες πρέπει λίγο να ενεργοποιηθούν και να βοηθήσουν τους εδώ ανθρώπους, τους επιχειρηματίες, μήπως και πάρουν κανένα πρόγραμμα. Αλλά όταν είσαι πολύ άσχολος, τι να πρωτοπρολάβεις.

0: Πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι ο κ. Παντελιός Αλέξανδρος, επικεφαλής του Κεφαλονιάνηση για όλους, και του λέμε καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας κύριε Βούτρε.
0: Τι κάνουμε κύριε Παντελιό?
1: Δεν ξέρω, αλλά καλά, προσπαθούμε.
0: Δεν ξέρω σαν μηχανικός που είστε αν ενημερωθήκατε πριν από λίγο. Ο κύριος Παπασταύρου, ο υπουργός, είπε ότι υπέγραψε το θαλάσσιο πάρκο και αύριο υπογράφεται και το Ιόνιο. Αυτό σας προβληματίζει? Θα κάνετε κάτι σαν...
1: Ναι, δεν το είχα υπόψη, ναι, ότι γινότανε
0: τώρα. Σας ενημερώνω πριν από λίγο το ανακοίνωσε στο ναι, κρατικό κανάλι της ΕΡΤ.
1: Το θαλάσσιο πάρκο το δικό μας ή ήταν κάποιο άλλο?
0: Το δικό μας αύριο. Το δικό μας αύριο και το πάει στη Βουλή για διαβούλευση, υποτίθεται διαβούλευση, καλά. Και θα ισχύσει από 1/1/27, είπε. Ανεξάρτητα ότι υπάρχουν αντιρρήσεις, έδωσε εντολή ο Πρωθυπουργός να προχωρήσει ως έχει και χωρίς καμία άλλη αλλαγή. Ο κύριος Κουρής μου είπε προηγουμένως...
1: Έχουμε διατυπώσει τις ενστάσεις μας,
0: τα έχουμε πει, ναι,
1: πάνω σε αυτό, τα έχουμε πει νομίζω πολλές φορές, και για χρήσεις που έχουμε μέσα στη θάλασσα, αλλά κυριότερα για την χρήση στις παραλίες. Πάρα πολλές
0: παραλίες. Ειδικά στην Κεφαλονιά την καταστρέφει με 27 παραλίες, έτσι.
1: Και μέσα στο Δήμο μας πάρα πολλές, αλλά και σε όλη την Κεφαλονιά, όπου υπάρχουν πολύ περιοριστικοί όροι στη χρήση τους. Δεν ξέρω τι από αυτά που καταθέσαμε και εμείς στην διαβούλευση έχει ληφθεί υπόψη και αν έχει αλλάξει κάτι.
0: Ναι.
1: Είχαμε κάνει μια πολύ σοβαρή τοποθέτηση πάνω στο θέμα, με προτάσεις και παρατηρήσεις πάνω σε πάρα πολλά από τα όσα προέβλεπε το θαλάσσιο ταξικό, το θαλάσσιο πάρκο. Δεν μπορώ να, επειδή δεν ξέρω τι έχει κατατεθεί αυτή τη στιγμή στη Βουλή, τι θα κατατεθεί μάλλον αύριο, δεν μπορώ να ξέρω και τι ενδεχομένως έχει αλλάξει από το πρώτο σχέδιο που είχαμε εμείς.
0: Ο κύριος Κουρής μου είπε ότι θα γίνουν κάποιες ενστάσεις. Τώρα που τον είχα πριν από εσάς, το ρώτησε για αυτό το θέμα και μου είπε ότι εμείς θα κάνουμε κάποιες προστάσεις και κάποιες ενστάσεις. Ο Υπουργός είπε ότι εμείς δεν θα δεχθούμε, θα προχωρήσει ως έχει με εντολή του Πρωθυπουργού. Τώρα τρέξει σε βγάλει άκρη. Αν πάμε και Σεπτέμβριο για εκλογές, καταλαβαίνετε ότι δεν έχουμε πολλά περιθώρια. Δεν ξέρω τι να πούμε τώρα. Ελπίζω.
1: Σε κάθε περίπτωση πρέπει να δούμε λίγο από τη διαβούλευση που είχε γίνει εδώ και με τους φορείς και, ναι, και την περιφέρεια και το Δήμο και όλους τους κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς, εάν έχει αλλάξει κάτι, ναι, ή αν είναι όλα έτσι τόσο άκαμπτα όπως
0: πρέπει. Πρέπει οι καθήλοι αρμόδιοι φορείς να το αναλάβετε και να το ψάξετε το θέμα. Επίσης, με τον κύριο Βαλιάνο, τον πρόεδρο του ΤΕ, περιμένω να μου εξηγήσει τι γίνεται με το χωροταξικό, γιατί και αυτό ψηφίζεται. Έτσι, αυτή την εβδομάδα ψηφίζεται και αυτό. Έχετε υπόψη σας και γι' αυτό κάτι?
1: Για ποιο χωροταξικό λέτε τώρα?
0: Εδώ, της Κεφαλονίας.
1: Είναι πολλά που έχουμε σε κρεμότητα. Για τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Τοπικά πολεοδομικά σχέδια.
1: Νομίζω ότι γι' αυτό έχουμε ακόμα λίγο χρόνο. Δεν είναι, θα πρέπει να παρουσιαστεί καταρχήν το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο και του Δήμου μας και όλων των υπόλοιπων Δήμων της Κεφαλονίας, για να μπορέσουμε να έχουμε μια...
0: Αυτό που ανακοίνωσε ο Δήμαρχος για τη Λάση... Αυτό που ανακοίνωσε ο Δήμαρχος για τη Λάση, τι γίνεται με αυτό? Γιατί πολλοί το αφισβητούν.
1: Για τη Λάση είχαμε κάνει και εμείς μια παρέμβαση πάνω στο θέμα. Θα θυμάστε ότι αυτό όλο ξεκίνησε μετά από μια δική μας ερώτηση. Ενημερωθήκαμε για τα προβλήματα που υπήρχαν σε σχέση με το πόσο ισχύει εκεί πέρα το σχέδιο, το πολεοδομικό, το ψηφισμένο. Ναι. Αυτά τα προβλήματα λοιπόν αναδείχθηκαν με μια ερώτηση που κάνει εγώ το προηγούμενο χρόνο. Καταθέσαμε κάποιες απόψεις και εμείς επί του θέματος. Νομίζω ότι έχει λυθεί και προχωράει τώρα το θέμα κανονικά. Βέβαια υπάρχει ένα ερώτημα στους μεταξύ των ιδιοκτητών εκεί. Για ποιο λόγο ζητούνται στοιχεία ιδιοκτησίας, αν υπάρχει χρηματολόγιο, δηλαδή υπάρχει ακόμα μία αμφισβήτηση στη διαδικασία που νομίζω ότι θα πρέπει με ενέργειες του Δήμου να πιστούν και όλοι ότι προχωράει η μελέτη κανονικά και δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
0: Ναι, γιατί κάτι και μου λένε, ρώτησα τους, γιατί εμείς ανησυχούμε για το θέμα Λάση, αυτό μου λένε. Δηλαδή δεν βλέπουν φως παρόλο τις ανακοινώσεις. Γι' αυτό σας ρώτησα. Μήπως ξέρετε κάτι να τους ανακοινώσετε στον κόσμο να καταλάβει τι γίνεται?
1: Πέρα από την τελευταία ανακοίνωση του Δημάρχου δεν έχω κάποια.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Θα το κοιτάξετε πάντως, γιατί είχατε διαφερθεί πάρα πολλές φορές.
1: Οι χειρισμοί που έχουν γίνει στο θέμα της γλάστης όλα τα τελευταία χρόνια
0: είναι λάθος, έτσι.
1: Και αρκετά πριν, με δημιουργήσει στον κόσμο μία εικόνα ότι αυτό δεν θα προχωρήσει.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό που
0: γιατί είχαν γίνει πολλές συστάσεις, πολλά δικαστήρια.
1: Ο κόσμος και οι δημότες αντιμετωπίζουν και το Δήμο και τους θεσμούς γενικότερα με μία καχυποψία.
0: Ναι.
1: Γιατί σου λέει δεν προχωράει αυτό που είναι εύλογο, ότι θα είναι σωστό και δίκαιο και για όλους. Για ποιο λόγο δεν προχωράει και βλέπουμε τόσα προσκόμματα. Πρέπει να ξανακερδίσουμε με κάποιο τρόπο την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μας.
0: Εγώ σας ρώτησα και από την εμπειρία σας που είστε και μηχανικός, γι' αυτό το λόγο σας ρώτησα. Και πάμε τώρα στα θέματα του οίκου σας. Να πάμε στο πρώτο θέμα που ανακοινώσατε, που λέτε η πρότασή μας για το ψηφιακό μετασχηματιστό του Δήμου. Την παρέβλεψε στις καλένδες ο Δήμαρχος και δεν λειτουργεί σωστά. Τι ακριβώς συμβαίνει? Ο Δήμαρχος έβγαλε ανακοίνωση και λέει ψέματα, λέτε, και ο κ. Σαμούρης ορίσε τα στοιχεία, λειτουργεί και μας εξυπηρετεί πάρα πολύ κόσμο. Τι γίνεται εδώ πέρα, ποια είναι η αλήθεια, για να καταλάβουμε
1: δηλαδή. Το Ιεργοστόλι είναι μια πρόταση που την είχαμε κάνει και εμείς πρώτη φέραμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί πραγματικά θεωρούμε ότι είναι μια λύση, μια πρόταση που μπορεί να βοηθήσει πάρα πολλούς συμπολίτες μας να φέρουν τα προβλήματά τους και να τα λύσουν χωρίς να υπάρχει αυτό που κατηγόρησε και ο Γιάννης Λυκούδης στη Δημοτική Αρχή, ότι πολλές φορές
0: γίνεται αντισβερήση.
1: Ναι, ή αντιδήμαρχα αντιμένουν να δείξουν ότι εξυπηρέτησε μια κατάσταση. Η πλατφόρμα αυτή λοιπόν, το ότι λειτουργεί, εμείς το ξέραμε ότι θα λειτουργήσει. Δηλαδή, είναι αυτό που είπαμε ότι την έχει ανάγκη ο Δήμος. Και μάλιστα στη πρώτη τοποθέτηση του Δημάρχου πάνω στην πρότασή μας αυτή ήταν ότι δεν μπορούμε να την υλοποιήσουμε, δεν υπάρχει προσωπικό, δεν υπάρχει ανάγκη, δουλεύει το σύστημα όπως έχει και το καθεξής. Η πλατφόρμα αυτή υλοποιήθηκε κατόπιν μιας επαφής του Δήμου μας εδώ με τα Τρίκαλα, το Δήμο Τρικαίων, όπου εντάξει, τα Τρίκαλα επειδή έχουν κάνει κάποιες πρόοδους πάνω στα θέματα αυτά, πρακτικά τι κάνουν, εξάγουν και πουλάνε τεχνογνωσία. Δηλαδή, έχουν δημιουργήσει κάποια δικά τους
0: προγράμματα.
1: Πράγματα, λογισμικά προγράμματα.
0: Ναι, ναι.
1: Τα έχουν.
0: Τα πουλάνε δηλαδή, έτσι.
1: Τα πουλάνε, ξεκάθαρα, ναι, τα πουλάνε τη τεχνογνωσία αυτή σε άλλους Δήμους.
0: Εμείς το αγοράσαμε δηλαδή αυτό το πρόγραμμα, σαν Δήμος.
1: Εγώ το αγοράσαμε από τα Τρίκαλα, αυτό το πρόγραμμα, όμως το κόστος του, αν θυμάστε καλά, για τα λίγα πρώτα χρόνια λειτουργίας, περνούσε 300.000 ευρώ. Δηλαδή μιλάμε για μια πολύ δαπανηρή λύση. Η δική μας πρόταση, ο προϋπολογισμός που είχα κάνει εγώ για την χρήση της πλατφόρμας αυτή, που είχα προτείνει από το Πανεπιστήμιο Πατρών, η οποία μάλιστα το πρώτο χρόνο θα ήταν και δωρεάν για να την αξιολογήσουμε και να δούμε αν μας κάνει.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν μαζί και με έναν υπάλληλο, που και τώρα μια υπάλληλος δουλεύει το Ιεργοστόλι, ο προϋπολογισμός που είχαμε εμείς καταθέσει ήταν γύρω στις 25-26.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μιλάμε για έναν προϋπολογισμό 4 φορές τουλάχιστον.
0: Δηλαδή ο Δήμος επλήρωσε 300.000 ευρώ για το πρόγραμμα αυτό και το πήρε.
1: Επειδή είναι καιρός με μια επιφύλαξη λέω τα νούμερα, όμως ήταν σίγουρα πολλαπλάσιος προϋπολογισμός.
0: Και τώρα έχει ένα υπάλληλο έχει στο κιόσκι εκεί που έχει ο Δήμος.
1: Είναι μια υπάλληλο στο κιόσκι. Είναι τουλάχιστον όσον αφορά τα ψηφιακά αιτήματα.
0: Ναι.
1: Γνωρίζω ότι μια υπάλληλο στο διαχειρίζεται.
0: Κατάλαβα.
1: Δεν ξέρω η τηλεφωνική.
0: Έβγαλε ο κ. Σαμούρης όμως ότι τα στοιχεία τα οποία είναι ότι έχουν εξυπηρετήσει τον κόσμο. Τι απαντάτε σε αυτό? Ότι λειτουργεί δηλαδή και ότι εσείς το συκοφαντείτε.
1: Βλέπουμε λοιπόν γύρω στις 4.500 αιτήματα μέσα στον χρόνο,
0: ναι,
1: ότι γίνονται μέσα από το Ιεργοστόλι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό ότι γίνονται, γιατί αυτά τα 4.500 αιτήματα θα ήταν 4.500 τηλεφωνήματα,
0: ναι,
1: στον κύριο Σαμούρη, σε κάποιον άλλο αρμόδιο κλπ. Την ίδια ώρα όμως υπάρχουν άλλα τόσα ερωτήματα και αιτήματα τα οποία εξυπηρετούνται τηλεφωνικά. Δηλαδή, το γνωρίζουμε ότι γίνονται παρεμβάσεις και σε προσωπικό επίπεδο. Δεν είναι μόνο το Ιεργοστόλι που τα επιλύει τα θέματα. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί πάρα πολύ, εγώ το βλέπω με αυτό και της ηλικίας μου, που θεωρητικά έχουν μια ευελιξία στη χρήση τέτοιων ψηφιακών εργαλείων. και πάρα πολλοί δεν γνωρίζουν καν ότι υπάρχει και ότι μπορεί να το χρησιμοποιήσουν. Δηλαδή είναι μια πλατφόρμα η οποία τη φτιάξαμε, λειτουργεί, όμως είναι παρατημένη επικοινωνιακά. Δεν τη γνωρίζει ο κόσμος.
0: Και είναι και το άλλο και
1: εάν τη γνώριζε, ναι, θα ήταν πολλαπλάσια.
0: Είναι και το άλλο ότι ένα γεροντάκι δεν μπορεί να μπει ηλεκτρονικά ούτε στο κινητό του ούτε στο κομπιούτερ.
1: Δεν μιλάω για αυτές τις περιπτώσεις.
0: Ναι, λέω,
1: για αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει άλλη πρόνοια. Υπάρχει και τηλεφωνική γραμμή. Υπάρχει και το κοντέινερ εκεί πέρα, τέλος πάντων, αυτογραφία που μπορεί να πάει ο καθένας να τα κάνει το έτοιμά του. Υπάρχουν άλλοι τρόποι.
0: Ναι,
1: όμως
0: ξέρω, είναι
1: το ψηφιακό το κομμάτι που να σας πω λίγο δύο πράγματα γι' αυτό. Εγώ το έχω χρησιμοποιήσει το εργοστόλι πάρα πολύ. Έχω τουλάχιστον 15
0: αιτήματα
1: που έχω καταθέσει.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: από αυτά τα 15 αιτήματα, αυτά τα οποία μου δείχνουν το πλατφόρμα ότι είναι ολοκληρωμένα, μπορεί να μην είναι όλα ουσιαστικά ολοκληρωμένα. Δηλαδή γνωρίζω περίπτωση που έχει τελικά το αίτημά μου, λέει ότι ενημερώθηκε η τάδε υπηρεσία με το τάδε έγγραφο. Και κλείνει εκεί. Όμως το πρόβλημα δεν έχει επιβιώσει. Καταλαβαίνετε. Επομένως, το 97% που δουλεύει ο κύριος Αμόρης το.
0: Δεν είναι ολοκληρωμένο.
1: Δεν είναι αληθινό, είναι πλασματικό, δεν είναι όλα αυτά τα προβλήματα.
0: Την ολοκλήρωση ποιος είναι συμπληρώνει.
1: Κάναμε μία μεταφορά του αιτήματος σε μία υπηρεσία.
0: Ναι.
1: Ολοκληρωμένο ένα αίτημα είναι όταν, ας πούμε, είναι σπασμένο ένα παντάκι. Όταν φτιαχτεί το παγκάκι, τότε είναι ολοκληρωμένο το αίτημα.
0: Ναι, αυτή την ενημέρωση ποιος την κάνει ότι είναι ολοκληρωμένο το έργο και να το περάσει μετά στο κομπιούτερ η κοπέλα. Δεν πρέπει κάποιος αρμόδιος να το κάνει.
1: Μια διασύνδεση μεταξύ των υπηρεσιών, θα έπρεπε η υπηρεσία που το χειρίζεται και το έχει ολοκληρώσει πια, την ολοκληρωμένο,
0: ναι, ότι
1: το χρέος σε κάπου αλλού,
0: ναι,
1: να κάνει μια ενημέρωση και να πει ότι αυτό έχει.
0: Και με μια φωτογραφία για να ανέβει και με φωτογραφικά. Να φαίνεται δηλαδή και φωτογραφικά. Γίνεται αυτό.
1: Αυτό που λέμε βασικά είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια διαφάνεια στη χρήση αυτού του συστήματος.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Να ξέρουν δηλαδή οι χρήστες να γνωρίζουν ότι αυτό που βλέπουν είναι πραγματικό. Όταν, αν μπει κανείς, είχαν βάσει μια εικόνα από το πρόγραμμα, το εργοστόλι που είναι σήμερα. Αυτό που βλέπω εγώ μπαίνοντας μέσα στην πλατφόρμα είναι οι αιτήσεις μου και η κατάσταση των δικών μου αιτήσεων.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: καταλαβαίνω,
1: δεν υπάρχει κάποιος που το έχει χρησιμοποιήσει και μπαίνει μέσα, βλέπει πως θα πει ένα μαύρο κουτί. Ότι κάνω το έτοιμα, βάλω το εδώ πέρα.
0: Ναι, αλλά όταν παίρνουμε τηλέφωνο.
1: Είναι εποπτεία των αποτελεσμάτων.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό έβαλα σε αντιπαραβολή μια άλλη πρόταση, όπου έχει ένα χάρτη με όλα τα αιτήματα, βλέπει την πορεία εξέλιξη των αιτημάτων.
0: Και βάζει προτεραιότητα.
1: Υπάρχει μια διαδικασία εδώ πέρα που σε. Διασφαλίζει ότι θα γίνουν αυτά.
0: Και δουλεύει και καλύτερα. Βάζει μια προτεραιότητα, γιατί εγώ συνέχεια παίρνω τηλέφωνο τον κύριο Σαμούρη και μου λέει: έχουμε προτεραιότητα. Μα όταν 4 μήνες του λέω για μια τρύπα εδώ στη Μαντσαβίνου που έχει ανοίξει και θα πέσει το αυτοκίνητο μέσα στη Λακούβα και θα σκοτωθούν και άνθρωποι και δεν ολοκληρώνεται. Από εκεί πέρα. Τι να πω τώρα, εντάξει.
1: Ο κύριο Σαμούρη έβγαλε κάποια δεδομένα.
0: Και μου λέει: έχουμε προτεραιότητε. Ποιε είναι οι προτεραιότητε,
1: το
0: επικίνδυνο κομμάτι ή το μπαγκάκι που λέτε.
1: Ακούστε λίγο, λέει ότι το 97% των αιτημάτων λύνεται. Έτσι, και πότε λύνεται, σε ένα μέσο διάστημα 5 ημερών.
0: Παλεύουμε 4 μήνες, λοιπόν, κύριε Παντελή, για αυτή την τρύπα.
1: Σήμερα έχουμε Τετάρτη. Όχι, κύριε Μπούτο, σήμερα έχουμε Τετάρτη. Μπείτε στο εργοστόλι, κάντε τα αιτήματά σας όλα, αυτά που θέλετε, και τη Δευτέρα λογικά θα είναι έτοιμα.
0: Ναι, καλά.
1: Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας έδωσε ο κύριος Σαμούρης, τη Δευτέρα, 5 μέρες, έτσι,
0: ναι,
1: θα είναι όλα έτοιμα.
0: 4 μήνες περιμένουμε την τρύπα.
1: Κάντε εσείς 10 αιτήματα που έχετε και πείτε μου μετά, κάντε δικά σας στατιστικά και πείτε μου από τα 10 αυτά αιτήματα πώς αυτά θα είναι και σε πια.
0: Όχι μόνο αυτό. Πήγαινα με βρίσκολες για να μου πει ότι, γιατί το λέω συνέχεια, γιατί έχουμε προτεραιότητες. Μα του λέει η προτεραιότητα είναι να μην γίνει το δυστύχημα. Άλλους 2 μήνες παλεύω τον προϊστάμενο της ΔΕΙΑΚ εκεί στο Μακρυγιαλό που έχει φύγει ένα καπάκι και άμα πέσει μηχανάκι ποδήλατο θα σκοτωθεί ο άνθρωπος. Δεν το έχουν βάλει 2 μήνες.
1: Υπάρχουν χιλιάδες θέματα σε όλο το Δήμο, σε όλο το νησί. Πολύ καλά και πολύ ορθώς υπάρχουν προτεραιότητες. Μπορεί να μην έχουμε όλοι τις ίδιες προτεραιότητες ή να μην έχουμε όλοι την ίδια.
0: Παίζει ρόλο η ασφάλεια, κύριε Παντελόμου.
1: Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας, όμως ξαναλέω ότι οι προτεραιότητες ο καθένας έχει τις δικές του.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Εντάξει.
0: Τέσσερις μήνες προτεραιότητα.
1: Μπορεί ή εγώ με τον κύριο Σαμού να μην έχουμε τις ίδιες ακριβώς προτεραιότητες. Δεν ξέρουμε.
0: Καταλαβαίνω. Ναι, αλλά εσάς όμως τα βάζει μαζί σας. Και λέει ότι επειδή ενωθήκατε με τον κύριο Λυκούδη, κάνετε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση. Αυτό λέει.
1: Δεν τα βάζει κανείς μαζί μου, γιατί οι προτάσεις που καταθέτουμε είναι σωστές και το ξέρουν ότι είναι σωστές. Δεν είδα κάποιον να μιλήσει για την πρόταση που καταθέσαμε ότι είναι λάθος.
0: Ναι.
1: Απλά ρίχνουμε την μπάλα λίγο στην εξέδρα για να μην μιλήσουμε.
0: Οι απαντήσεις που κάνει ο Δήμαρχος προς εσάς, τι λέτε για να προχωρήσουμε.
1: Οι απαντήσεις σε ποια πράγματα εννοείται, αυτά που κατά καιρούς.
0: Αυτά που λέτε και εσείς και ο κύριος Λυκούδης τώρα.
1: Εντάξει, κοιτάξτε, νομίζω ότι...
0: Γιατί μέχρι χθες είσαστε το καλό παιδί, τώρα είσαστε το κακό παιδί.
1: Ναι, εντάξει, το ίδιο παιδί είμαι.
0: Το πιάσατε το νόημα, εντάξει.
1: Η πρόθεσή μου είναι πάντα η ίδια. Και είναι γνωστό και ξεκαθαρισμένο από την πρώτη μέρα που πατήσαμε το πόδι μας στο Δημοτικό Συμβούλιο, από το Σεπτέμβριο του 19. Η θέση μας είναι ότι στα αυτά τα οποία συμφωνούμε και είναι καλά για τον τόπο μας, τα στηρίζουμε με όλα. Αυτά τα οποία θεωρούμε ότι υπάρχει μια διαφωνία, υπάρχει μια άλλη προσέγγιση, διατυπώνουμε τη διαφωνία.
0: Άλλη αντίληψη νομίζω.
1: Δεν λέμε, βλέπουμε ότι το ΙΑργοστόλι, ακόμα και έτσι όπως είναι, βοηθάει μια κατάσταση και λειτουργεί. Και ήμασταν εξ αρχής σύμφωνοι με το να γίνει μια τέτοια πλατφόρμα. Μπορεί εμείς να κάναμε κάτι άλλο, όμως. Γι' αυτό είναι διαφορετικές παρατάξεις και διαφορετικές δημοτικές αρχές. Γιατί αυτή η δημοτική αρχή επέλεξε και μπορεί να κάνει αυτό.
0: Και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
1: Εμείς, σαν δημοτική αρχή που διεκδικούμε το Δήμο Αργοστολίου, επιλέγουμε και προτείνουμε κάτι διαφορετικό.
0: Ναι.
1: Το οποίο δεν επιβάρυνει τον προϋπολογισμό, ίσα-ίσα είναι και πιο οικονομικό ενδεχομένως. Και έχει ένα καλύτερο αποτέλεσμα γιατί το βλέπουμε πώς λειτουργεί και έχουμε τις καλές πρακτικές και από άλλους Δήμους. Το συγκεκριμένο, ας πούμε, έχει λειτουργήσει στο Δήμο Πατρέων για πάρα πολλά χρόνια και νομίζω πάρα πολύ θετικά.
0: Ναι. Κύριε Παντελιό, και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο Άγιος ο Κολυντάρης είχε κάνει μια μελέτη και πραγματικά θα είχε αποδώσει με τα backcourt, με την ιστορία του κάθε μέρους και κάθε τόπου που θα έβαζε το backcourt εκεί και θα σου έλεγε την ιστορία του, τι είναι το κτίριο αυτό και όλα τα υπόλοιπα. Δεν προχώρησε και αυτό. Και μάλιστα οι άνθρωποι το κάναν δωρεάν τη μελέτη και ούτε καν έδωσαν σημασία. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα που έχουμε το Πανεπιστήμιο εδώ που μπορούμε να το αφηγηθούμε με την καλή έννοια και δεν το αφαιλούμαστε. Εδώ είναι το πρόβλημα. Δηλαδή σου λέει κάτι το οποίο θα το βάζει στο κτίριο σε πάνω στο μουσείο σου, στα πάντα και ο ξένος θα βλέπει αμέσως την ιστορία και δεν το κάνουν. Αυτό είναι η ουσία. Γιατί επειδή είναι αντίθετος, επειδή ήταν του Παντελιού υποψηφιός. Δεν το κατάλαβα δηλαδή, εντάξει.
1: Ο ψηφιακός δήμος που λέτε έχει πάρα πολλές προτάσεις και υλοποιήσεις που θα μπορούσαμε να
0: κάνουμε. Πάμε μπροστά, δεν πάμε πίσω.
1: Αυτό το οποίο συζητάμε είναι το ένα χιλιοστό από αυτά που θα μπορούσε να γίνει.
0: Το ξέρω, με τόσες προτάσεις που έχετε κάνει.
1: Δεν θα ήταν πολύ θετικό αντί να έχουμε τώρα, το έχω μπροστά μου, το πολιτιστικό καλοκαίρι του 2026, το οποίο έχει πάνω και ένα QR code που το σκανάρεις και ξαναπαίρνεις το ίδιο πράγμα σε ένα PDF, έτσι. Δεν θα ήταν πιο ωραίο να υπάρχει μια υλοποίηση από το Δήμο μια σελίδας πολιτιστικών εκδηλώσεων που θα είναι η πρότασή μου για όλη την Κεφαλονιά να είναι αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Και ο καθένας να μπαίνει μέσα να μπορεί να βάλει και ιδιώτης.
0: Να βλέπει πού θα πάει.
1: Δηλαδή να ξέρεις τα πάντα. Τι έχεις στο σινεμά.
0: Πού και πώς.
1: Τι θέατρα έχουμε. Τι συναυλίες.
0: Μα τα site, τα site που έχουν στοιχήσει τόσα εκατομμύρια του Δήμου, πού είναι.
1: Τα site. Αυτή τη στιγμή κάτι αντίστοιχο πάει να γίνει από ιδιωτικά site. Δηλαδή υπάρχουν
0: ιδιωτικές
1: σελίδες που προσπαθούν να κάνουν κάτι αντίστοιχο. Γιατί όμως να μην γίνει μια ενοποίηση αυτών των προσπαθειών.
0: Γιατί τους αποδεικνύουμε, κύριε Παναγιώτη, ότι εμείς οι ιδιώτες μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα από αυτούς που χαλάνε εκατομμύρια.
1: Ναι, όμως είναι άλλο το στάτος που μπορεί να έχει μία σελίδα που ο ίδιος ο Δήμος ή οι Δήμοι της Κεφαλονιάς έρχονται και σου λένε αυτά μπορείς να κάνεις επισκέπτη ή κάτοικε του νησιού.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Αυτά μπορείς να κάνεις.
0: Καταλαβαίνω.
1: Είναι κάτι το οποίο θα βοηθούσε πάρα πολύ.
0: Για πάμε
1: αυτό
0: τώρα,
1: που λέτε με τα QR codes. Και επίσης άλλη μία πρόταση που έχει γίνει η αναβίωση του προσεισμικού αργοστολίου μέσα από μια εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στέκομαι σε ένα σημείο, παίρνω το κινητό μου και μέσα από την οθόνη του μέσω της κάμερας βλέπω το σημείο αυτό πώς ήταν προσεισμικά.
0: Ακριβώς.
1: Είναι κάτι το οποίο
0: με
1: το
0: τέτοια
1: είχαμε...
0: κουλτούρα και πολιτισμό που είχε το εργοστόλιο.
1: Το είχαμε δουλέψει λίγο σαν πρόταση.
0: Μηχανικό είσαστε, ξέρετε, καλύτερα από όλου.
1: Εντάξει, δεν είναι τη ειδικότητά του κάτι. Όμως
0: ναι, εντάξει.
1: Υπάρχει για να γίνει, υπάρχει φωτογραφική τεκμηρία.
0: Θέλει πολεοδόμο, έτσι.
1: Η οποία μπορεί με σύγχρονα μέσα να γίνει τρισδιάστατη και να.
0: Ναι, εδώ έχουν κάνει την Ακρόπολη.
1: Να μπει στο παλιό εργοστόλιο.
0: Έχουν κάνει για την Ακρόπολη και όλα τα αξιοθέατα τα καλά.
1: Το οποίο λείπει σήμερα από την πόλη.
0: Μπορούμε να απευθυνθούμε στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και να μας κάνει παπάδες, να το πω έτσι ελληνικά. Λοιπόν, πάμε στην ολοκλήρωση των έργων. Γιατί δεν ολοκληρώνονται τα έργα και βλέπουμε τις ατέλειες αυτές που υπάρχουν και δεν διορθώνονται και στους δρόμους που το έχετε τονίσει επανειλημμένες φορές, παρόλο ότι στο Λιξούδι τα διορθώσανε, εδώ σκοτωνόμαστε. Και φυσικά και τα υπόλοιπα έργα τα οποία έχουν τελειώσει και που ο κόσμος σκοτώνεται κυριολεκτικά κάθε μέρα. Μέχρι στιγμής της Τεμπόρων έχουμε 4 ανθρώπους που έχουν πάει στο νοσοκομείο.
1: Το πρόβλημα για μένα, μια καθυστέρηση στο έργο, είναι εύλογη, ευλογημένη.
0: Λέμε για την ολοκλήρωση και τα προβλήματα που δημιουργεί.
1: Θα κάνει ένα χρόνο, μπορεί να κάνει και δύο χρόνια. Λοιπόν, το ζήτημα όμως είναι, και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, η ποιότητα των έργων.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Είδαμε τις ασφαλτοστρώσεις, τις είδαμε. Πέσανε. Όταν πέσανε, την ίδια μέρα ξεκίνησαν να τρίβουν οι άσφαλτοι όλων των εργοστών.
0: Έχουν ανοίξει λακκούβες.
1: Σε θεάτια, να μαζεύονται από εδώ, να έχουν ανοίξει λακκούβες, να πέσουν τα αυτοκίνητα μέσα. Δεν σας συζητώ για ένα μικρότερο όχημα, για πατίνια ή μικρά μηχανάκια τα οποία θα μπορούσαν να έχουν μια σοβαρή κατάληξη πέφτοντας μέσα σε μια τέτοια λακκούβα. Μιλάμε δηλαδή όχι μόνο για μια εικόνα ότι εντάξει δεν είναι όσο μαύρη.
0: Είναι θέμα οδικής ασφάλειας.
1: Μιλάμε για πραγματικά την ασφάλεια, την σωματική ακεραιότητα των οδηγών και των πεζών.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί και στις διαβάσεις έχουμε προβλήματα και στις ράμπες των πεζοδρομίων έχουμε ζητήματα που άλλες είναι χωμένες, άλλες είναι σηκωμένες. Δηλαδή υπάρχουν τέτοιου είδους ελαττώματα στα έργα που έχουμε σε εξέλιξη που δεν μπορεί κανείς να κλείσει τα μάτια του.
0: Ναι, αλλά και ο συνάδελφός σας, ο κ. Τρογιάνος, κάνει προτάσεις στον τομέα του, γιατί είναι και αμαία και δεν έχει ακουστεί σε πολλά θέματα. Εδώ είναι το πρόβλημα. Και δεν μπορούμε να βλέπουμε το σπυράκι να είναι μέσα στη μέση του δρόμου με το καροτσάκι, έτσι, και να έχουμε τα πεζοδρόμια τώρα τα μεγάλα. Τα μεγάλα πεζοδρόμια τα κάνουμε για να είναι πάνω οι άνθρωποι.
1: Το έργο εκείνο της παραλίας, το γουλόστρωτο, το οποίο... Τώρα έγινε, δηλαδή πέρυσι αυτό το έργο το ξεκίνησε να είναι σε χρήση. Αν πάτε και κάτι σε ένα παγκάκι, εκεί κοντά στη δημοτική αγορά, ακόμα και αυτό το υλικό της πλήρωσης, το γουλόστρωτο που λέμε, αυτό το, και αυτό τρίβει.
0: Ναι.
1: Και αυτό έχει σπάσει, και
0: ναι,
1: αυτό έχει λακκούδες. Και αυτό κομμάτια του πάνε από εδώ και από εκεί. Μιλάμε δηλαδή για μια εικόνα διάλυσης σε όλα περίπου τα έργα.
0: Ναι, αλλά η δικαιολογία είναι ότι δεν έχουμε προσωπικό και γι' αυτό δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε δουλειά. Όταν το πούμε.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Το ότι κάνω ένα έργο γιατί μπορώ να το κάνω, δεν το κάνω όσο καλά θα μπορούσα γιατί δεν έχω προσωπικό, τη βρίσκω αστεία.
0: Μάλιστα.
1: Εάν δεν μπορεί να κάνει 10 έργα με το προσωπικό που έχει, κάνει 5 έργα, κάνει τα σωστά.
0: Το τώρα.
1: Η άποψή μου είναι αυτή. Θα μου πει, θα υποστήριζες ένα τεχνικό πρόγραμμα με λιγότερα έργα από αυτά που, και να προωθούσαμε λιγότερα κονδύλια από αυτά που έχουν προωθήσει. Ναι, αν δεν μπορούμε να τα κάνουμε, βεβαίως. Αν δεν μπορούμε να τα κάνουμε, βεβαίως. Και ήμασταν οι πρώτοι που είπαμε από την πρώτη στιγμή ότι πας και κάνεις ασφαλτοστρώσεις και κάνεις 10 χιλιόμετρα με αυτές τις προδιαγραφές. Κάνε 5 χιλιόμετρα με τις προδιαγραφές που βάζουμε εμείς. Με εγκυβωτισμό, με τα έργα απορροής και το καθεξής. Δηλαδή, προτιμώ και η άποψή μου αυτή είναι και πάντα θα είναι αυτή, ότι καλύτερα κάνε τα μισά σωστά παρά όλα τα σαλήματα. Δεν γίνεται τώρα ένα έργο λίγων μηνών να έχει καταστραφεί ήδη. Εγώ ντρέπομαι, πραγματικά ντρέπομαι να πάω να βγάλω φωτογραφίες για έργα τα οποία έχουμε ψηφίσει, έχουμε στηρίξει ως έργα και ως αναγκαιότητα έργων. Όμως η τελική τους εικόνα είναι παράδεκτη. Δεν θέλουμε αυτή την εικόνα στην πόλη μας.
0: Ναι.
1: Δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, και μιλάς, λες ότι εγώ αυτό δεν μου αρέσει και διαφωνώ και σου είναι αμέσως πέφτουν επάνω σου δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, τα site τους. Έτσι, οι διάφοροι αρθρογράφοι τους να σου πούνε ότι δεν είναι σοβαροί αντιπολίτευση αυτοί γιατί ασχολούνται με τη λακκούβα, ασχολούνται με το... Ναι, αυτά εκεί πέρα σκοτωνόμαστε όμως, τη λακκούβα σκοτωνόμαστε.
0: Έχω λάβει ένα μήνυμα και σας ενδιαφέρει γιατί είναι για το θέμα του Φόσδα. Λέει ότι ο Φόσδα Ιωνίου Νήσων εδρεύει στο εργοστόλι, πρόεδρος είναι ο περιφερειάρχης, δεν είναι ένας ξένος φορέας, είναι η περιφέρεια. και φυσικά ταξίδεψε, λέει, στην Κέρκυρα, στην διοργάνωση την 18η Πανελλήνια Σύνοδο. Τα ίδια συμπεράσματα της Συνόδου λένε ότι το 2030 είναι επιπλέον εξαιρετικά αμφίβολο, ότι πρέπει να ανακτηθεί ο χαμένος χρόνος, και φυσικά στο νησί που εδρεύει ο φορέας έκανε και καταγράφει ανακύκλωση μόνο 8,47% για το 2023, με στόχο 65%, πράγμα που δεν γίνεται. Και φυσικά την αύξηση που έκανε, η οποία ήταν υπέροχη και πάει ενάντια στον πολίτη και στα προβλήματα της οικονομίας που έχει. Γιατί δεν υπήρξε αντίρρηση σε αυτό το θέμα, κύριε Παντελιό? Γιατί συμμετέχει και ο Δήμαρχος, νομίζω.
1: Έχουμε κάνει εμείς σαν παράταξη, καταρχήν δεν συμμετέχουμε στο ΦΟΖΑ. Όμως, ναι, σαν παράταξη, τα τελευταία χρόνια έχουμε κάνει, πέρα από πολλές παρεμβάσεις στο θέμα της ανακύκλωσης και τη διαχείριση των απορριμμάτων, έχουμε κάνει, είμαστε η μοναδική παράταξη, νομίζω, που έχει κάνει αυτό. Κάναμε μια εκδήλωση που καλέσαμε άνθρωπο, συμμετέχει, είναι επικεφαλής του προγράμματος διαχείρισης απορριμμάτων στο Δήμο της Φλωρεντίας, ο οποίος βρέθηκε εδώ και κάναμε μια πολύ ωραία συζήτηση.
0: Είχατε πάει για ταξίδι, νομίζω, κι εσείς.
1: Δεν ήταν σχετικό με αυτό.
0: Ναι, αλλά το παρακολουθήσατε κι αυτό.
1: Όμως αυτό ακριβώς το φέραμε εδώ. Και ήρθε και ο Δήμαρχος, ήρθαμε και από την ΕΔΑΚΙ και το συζητήσαμε. Και μάλιστα μας είπε ο Δήμαρχος ότι εντάξει, ωραία τα λέτε, αλλά εμείς τα έχουμε ήδη προγραμματίσει και θα τα κάνουμε. Δεν το αμφισβητώ και πραγματικά να πούμε ότι το ποσοστό ανακύκλωσης έχει ανέβει στο Δήμο μας από 6, 7, 8 που μπορούν να ήταν τα προηγούμενα χρόνια, σε κοντά στο 10 και κατά κάποια δεδομένα που είχαμε πάρει και λίγο παραπάνω.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν είναι θετικό. Όμως είναι αυτό που θέλουμε σαν ποσοστό ανακύκλωσης.
0: Όχι.
1: Αυτά τα γιατί μας είπε ο Δήμαρχος ότι ναι, δεν γίνεται η ανακύκλωση εδώ στην πηγή και στην διαδικασία τη δικιά μας τη γραμμή, όμως επειδή είναι ο ΦΟΖΑ έχει αναβαθμιστεί, γίνεται πολύ μεγαλύτερο ποσοστό ανακύκλωση τελικά πάνω, στο ΦΟΖΑ. Και συμφωνούμε. Όμως εμείς αυτά τα ανακυκλώσιμα που εν δυνάμει μπορούν να ανακτηθούν και να πάνε για ανακύκλωση, τα πληρώνουμε σκουπίδια.
0: Ακριβώς.
1: Καταλαβαίνετε τι είναι.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή,
0: τώρα απαντάτε την αλήθεια.
1: Στους 100 τόνους, εμείς, 100 τόνους που μαζεύουμε σκουπίδια,
0: έτσι,
1: τα 10 θα πάμε και να είναι ανακυκλώσιμα. Και έχουν μια άλλη αξία γιατί είναι καθαρά και ανακυκλώσιμα. Τα 90 θα πάμε και τα πληρώνουμε σκουπίδια. Και από αυτά, 30, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι ποσοστό, μπορεί να είναι ανακυκλώσιμα.
0: Ακριβώς.
1: Εάν όμως εμείς είχαμε αναπτύξει μια τέτοια διαδικασία ανακύκλωσης, με διαλογή στην πηγή, με πράσινα σημεία, όπου θα μπορούσαμε να ανακτήσουμε 30, 35, 40%, θα πηγαίναμε όχι 90 τόνους σκουπίδια πάνω στην παλωστή, θα πηγαίναμε 40, 50, 60.
0: Ακριβώς.
1: Έπεφτε λοιπόν το κόστος αυτό για μας,

0: ανακύκλωση σε ξεχωριστό κάδο και με τα ποντάνε τα σκουπίδια μαζί όλα.
1: Και έχετε δίκιο και έχει και δίκιο ο δημότης να αγανακτεί που το βλέπει. Καταλαβαίνω ότι πολλές φορές στην,
0: είναι κοροϊδία αυτό δηλαδή.
1: Τον προγραμματισμό της συλλογής των απορριμμάτων μπορεί για κάποιο λόγο να συμφέρει να πάρω δύο κάδους που είναι μαζί και να κάνω τη διαλογή στην πρώτη μου γραμμή εδώ πέρα, παρά να γίνει. Είναι όμως αυτά που λέμε ότι τελικά ένα κομμάτι από αυτά τα οποία μπορεί να γιατί τα ανακυκλώσιμα έχουν αξία όταν είναι καθαρά.
0: Ναι, αν αλλά αυτά ζυγίζονται όμως. Αυτό που είπατε προηγουμένως, θα πληρώνουμε σαν τόνο.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. θεωρώ λοιπόν
0: οφελείται η εταιρεία με αυτό.
1: Είναι όλα πράγματα τα οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη και να έχουμε μια σωστή γραμμή ανακύκλωση.
0: Και πώς θα τα διορθώσουμε αυτά.
1: Και δεν είναι ότι εγώ είμαι περιβαντολόγος και λέω «Α, όχι».
0: Πώς θα τα διορθώσουμε αυτά.
1: Οικολόγος πράσινος και λέω «Α, ανακύκλωση γιατί είναι καλό για το περιβάλλον». Όχι, βλέπουμε το πρόβλημα, το βλέπουμε άμεσα στον προϋπολογισμό μας, στην τσέπη μας.
0: Ακριβώς αυτό που λέτε, η αύξηση του βάρους που πληρώνουμε.
1: Είναι δημοτικά τέλη, είναι χρήματα τα οποία...
0: Ναι, αλλά ποιος θα μιλήσει, ποιος αντιδράσει για αυτό το θέμα. Ποιος αντιδρά για αυτό το θέμα. Δεν βλέπω αντίδραση.
1: Κοιτάξτε,
0: ούτε αποτέλεσμα.
1: Σε αυτούς τους φορείς όπου έχουμε εκλεγμένους αντιπροσώπους, θα θυμίσω ότι συμμετέχει και ο Δήμαρχος του Αποστολίου.
0: Το ξέρω. Βλέπετε να έχει αντιδράσει για αυτό που λέμε τώρα.
1: Ο εκπρόσωπος ο δικός μας στο ΦΟΖΑ είναι ο Δήμαρχος, ο ίδιος.
0: Ναι, βλέπετε να έχει αντιδράσει στο θέμα αυτό της ανακύκλωσης. Δεν το βλέπω.
1: Γιατί αντιδράσει έχει κάνει στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΖΑ, εγώ δεν το βλέπω αυτό. Όμως αυτό δεν αφορά το ΦΟΖΑ, γιατί ο ΦΟΖΑ είναι πλέον μια εταιρεία.
0: Καταλαβαίνω.
1: Η εταιρεία σου λέει τόσα
0: θα το κέρδος σας αυτή.
1: Τόσα θα πληρώνετε κύριε, έτσι, να δουλέψουμε τόσο.
0: Σκοντίστηκε.
1: Εμείς σαν Δήμος τι κάνουμε. Δηλαδή πρέπει, υπάρχουν ενέργειες που μπορούμε να κάνουμε πριν χτυπήσουμε την πόρτα του ΦΟΖΑ.
0: Έτσι.
1: Για να μπορέσουμε να κάνουμε, να ανακτήσουμε.
0: Αν και έχω ζητήσει από τον διευθυντή, τον οποίο πληρώνει ο λαός, να δώσει μια συνέντευξη, αλλά δεν τον βρίσκουμε ποτέ, ούτε απαντάει κανείς. Και μου απαντάει ότι να πάρετε τον Περιφερειάρχη. Λοιπόν, να πάμε στο τελευταίο θέμα, το οποίο είναι σημαντικό, κυκλοφοριακό. Είστε ευχαριστημένος.
1: Κύριε Βούτο, κοιτάξτε να δείτε, όταν μπήκαμε σε αυτή τη συμμετοχή μας στο Δημόργο Στολίου, το κυκλοφοριακό, ξεκινώντας από το εργοστόλι, γιατί το βασικό πρόβλημα ήταν πολύ συγκεκριμένο και για την επίλυση αυτού του κυκλοφοριακού καταθέσαμε και μία λίστα δέσμη προτάσεων. Για να μπορείς να αξιολογήσεις μία δέσμη προτάσεων πρέπει να υλοποιηθούν όλες. Δηλαδή, ερχόμαστε τώρα και λέμε τι μας λείπει, τι έχουμε πει εμείς για το κυκλοφοριακό, ελεγχόμενη θάπνευση.
0: Δημοτική αστυνομία.
1: Δεν μπορεί να γίνει γιατί δεν έχουμε δημοτική αστυνομία. Ποδήλατα, κοινόχρησμα ποδηλάτων, το οποίο μπήκε, λειτουργεί, τα σπάργανα ακόμα είναι, αλλά νομίζω ότι έχει πρόκειται και θα λειτουργήσει. Το λεωφορείο, αστική συγκοινωνία, το οποίο θεωρώ.
0: Γιατί κυκλοφορεί άδειο και δεν είναι εμείς, ποτέ μπορείτε να μου πείτε. Συνέχεια το βλέπουμε άδειο. Δεν έχει κόσμο. Για ποιο λόγο.
1: Εντάξει, το βλέπουμε κάποιες φορές άδειο, το βλέπουμε και κάποιες φορές γεμάτο. Δεν σημαίνει ότι... για αυτό το λόγο θα σας πω. Είχα ζητήσει όταν ψηφίδαμε, καταρχήν είχα πει ότι θα πρέπει να υπάρχουν δύο γραμμές. Μία κεντρική που να εξυπηρετεί γρήγορα το κέντρο και μία...
0: Οι απανόστρατες που κάνουν παράπονο οι άνθρωποι που δεν πάνε.
1: Ακριβώς. Απανόστρατες στο νοσοκομείο.
0: Και αυτοί έχουν δικαιώματα.
1: Μια μεγαλύτερη
0: εργατικές κατοικίες
1: που να μπορεί να εξυπηρετήσει όλη την πόλη. Αυτό όμως η πόρη ήταν η συγκεκριμένη, μιλούσαμε για ένα λεωφορείο. Δεν
0: μπορεί αλλά είναι 200 χιλιάρικα, κύριε
1: Παντελόγλου. Θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει σε μια επόμενη φάση και τα 200 να γίνουν 400 και να το υλοποιήσουμε.
0: Ναι, αλλά αυτά τα πληρώνει ο Δημότης όμως, δεν τα πληρώνει κανένας άλλος.
1: Αυτό που είχα πει τότε είναι ότι αφού έχουμε χρήματα για αυτή τη μία διαδρομή, τουλάχιστον να βάλουμε ένα. Με ηλεκτρονικό τρόπο καταγραφής των χρηστών, δηλαδή να ξέρουμε όσοι μπαίνουν μέσα, πόσοι βγαίνουν.
0: Έτσι.
1: Και σε κάθε στάση ενδεχομένως να ξέρουμε.
0: Ακριβώς.
1: Και σε τι χρονικά διαστήματα. Γιατί. Γιατί
0: μια καρτούλα, απλό είναι.
1: Αυτό θα σε βοηθήσει να μπορέσεις να πας, να κάνεις μια μελέτη της χρήσης.
0: Ποιες διαδρομές θα κάνεις.
1: Αυτό το χρονικό διάστημα θέλω πιο πυκνά δρομολόγια. Το άλλο θέλω πιο αραιά δρομολόγια. Αυτή η στάση δεν χρησιμοποιείται, την καταργώ, την πάω πιο κάτω. Καταλάβατε, δηλαδή θα ήταν...
0: Και μόνο που σταματάει στην παραλία το λεωφορείο.

0: Και μόνο που σταματάει το λεωφορείο στην παραλία δημιουργεί πρόβλημα κυκλοφοριακό. Το ξέρετε πολύ καλά.
1: Εντάξει, δεν μπορεί να μην σταματήσει κάποιο.
0: Όχι, λέω, γιατί δεν υπάρχει εναλλακτικά να κάνει προσπέραση ένα αυτοκίνητο. Έχει μία διαδρομή μόνο, δυστυχώς.
1: Εντάξει. Σε αυτό τώρα δεν έχουμε κάποια άλλη επιλογή.
0: Τώρα έγινε, το κακό έγινε, το ξέρω.
1: Υπάρχει εκεί. Όμως κάτι πολύ βασικό είναι ότι χρειάζεται, δηλαδή περνάει ένα λεωφορείο. Εγώ που γνωρίζω δύο πράγματα σε σχέση με το τι κάνει ο Δήμος, δεν ξέρω πότε περνάει το λεωφορείο και από πού ακριβώς. Δηλαδή τώρα, άμα βγω στον δρόμο έξω, θα κάτσω. Ξέρω ότι περνάει εδώ, χωρίς να σταματάει εδώ. Θα κάτσω να σταματήσω, δεν το περιμένω. Δεν είμαι σίγουρος πότε θα έρθει. Φανταστείτε ο επισκέπτης πόσο εύκολα το χρησιμοποιεί.
0: Ακριβώς.
1: Εάν λοιπόν είχαμε σε όλη την πόλη του Αργοστολίου.
0: Στο κινητό του, στο κινητό του, την εφαρμογή στο κινητό του.
1: Ομοιόμορφες στάσεις, που να ξέρουν ότι από εδώ που κάθομαι τώρα περνάει λεωφορείο. Τέλος.
0: Εφαρμογή στο κινητό του είναι εύκολη. Να ξέρει τι ώρα έρχεται το λεωφορείο.
1: Πριν την εφαρμογή και μία μικρή οθονούλα, όπως αυτές που είναι στο μετρό που λέει ότι έρχεται.
0: Στάσεις που είναι πάνω και λέει ότι έρχεται το λεωφορείο την τάδε ώρα. Έτσι.
1: Αυτό. Έτσι. Το λεωφορείο λοιπόν να ξέρω ότι σε 10 λεπτά έρχεται. Μάλιστα. Έχω 10 λεπτά να περιμένω.
0: Μα υπάρχουν ταμπέλες.
1: Θα κάνω μια βόλτα και θα ξανάρθω. Θα πάω να περιμένω τώρα. Δεν με βολεύει.
0: Ταμπέλες έχουν βάλει, αλλά δεν λειτουργούν. Να λένε αυτά που λέμε εμείς τώρα. Λειτουργούν οι ταμπέλες, ανάβουν και
1: έχουν
0: λένε στάση λεωφορείο, αλλά τίποτα άλλο.
1: Έχουν βάλει ταμπέλες στις στάσεις που λένε σε πόση ώρα έχουν τα λεωφορεία. Δεν το έχω δει. Όχι. Έχουν βάλει ταμπέλες που λένε πως έρχονται λεωφορεία.
0: Όχι πως έρχεται, λέει στάση λεωφορείο, τίποτα άλλο.
1: Α, στάση λεωφορείο.
0: Με το LED.
1: Μιλάω για την ψηφιακή.
0: Ναι, κατάλαβα. Μπορεί αυτή να γίνει ψηφιακή. Ασύρματα.
1: Να λέει λοιπόν εκεί πέρα
0: έτσι.
1: Ότι το λεωφορείο.
0: Να παίρνει το μήνυμα και να λέει το λεωφορείο έρχεται σε 5 λεπτά.
1: Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν τι κάνουμε. Εγώ λοιπόν που έχω να περπατήσω από εδώ και να πούμε τώρα και να πάω, ξέρω εγώ, κάτω στη γέφυρα. Όταν κατεβώ στο δρόμο και περάσω από τη στάση και δω ότι σε 3 λεπτά έχει το λεωφορείο,
0: θα περιμένω.
1: Θα πάρω το λεωφορείο,
0: έτσι.
1: Αφού είναι δωρεάν
0: ακριβώς.
1: Το δρόμο μου.
0: Ακριβώς.
1: Αν όμως δεν ξέρω πότε έρχεται, μπορώ να φύγω. Και το λεωφορείο να περάσει σε 2 λεπτά και έτσι. Το χάσω. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία δεν έχουν πολύ μεγάλο κόστος. Όλο
0: τώρα
1: αυτό που
0: πρέπει,
1: σας λέω
0: πρέπει τώρα που
1: είναι,
0: θα...
1: είναι πολύ λιγότερο σαν κόστος ναι. Από αυτό που πληρώνουμε κάθε χρόνο.
0: Καταλαβαίνω. Άρα οι 200.000 αυτές που δίνουμε. Δεν ωφελούν. Άρα πρέπει το χειμώνα να καθίσουν στο τραπέζι.
1: Ωφελούν. Όμως, γι' αυτό το λόγο μαζεύουμε στοιχεία για τη χρήση
0: έτσι.
1: Τους.
0: Το για χειμώνα να κάθισε στο δηλαδή, τραπέζι και να κάνετε προγραμματισμό για το καλοκαίρι.
1: 200.000 ευρώ. Εάν σε αυτές τις 200.000 ευρώ πούμε πόσοι χρησιμοποίησαν μέσα σε ένα χρόνο αυτό το λεωφορείο. Πόσα έτσι. Δρομολόγια γίνανε, πόσα εισιτήρια.
0: Πόσο του στοιχίζουν. Ακριβώς.
1: Εάν κόπηκαν 1.000, μα στοιχίζει 200 ευρώ η μετάβαση. Είναι πολλά.
0: Ακριβώς.
1: Εάν όμως κόπηκαν 50.000, είναι σίγουρα ένα ποσό που
0: είναι δωρεάν όμως η μετακίνηση, δεν κόβει εισιτήρια.
1: Είναι δωρεάν.
0: Δεν υπάρχει έλεγχος.
1: Είναι δωρεάν και σωστά είναι δωρεάν. Ναι, μπορεί όμως να γίνει με έναν τρόπο που να μετράς πώς την παίρνει.
0: Ναι, με μία κάρτα. Με μία κάρτα.
1: Που να γίνει και με ψηφιακά μέσα και με μία.
0: Ναι.
1: Με
0: να πατάει το κουμπάκι ο οδηγός.
1: Με AI. Ναι. Με ένα AI σύστημα που να μετράει πώς την παίρνει και πώς μέσα.
0: Τόσο απλά.
1: Δηλαδή είναι πάρα πολύ απλό. Τέτοια πράγματα έχουν υλοποιηθεί σε όλο τον κόσμο. Δεν τα ανακαλύπτουμε τώρα.
0: Δεν έχουμε ανακαλύψει τώρα.
1: Κάποιος που τα σκέφτεται τώρα. Έτσι, υπάρχουν αυτά τα
0: δεν μπορεί να λέμε για το Αργοστόλι και να μην λέμε και για τα υπόλοιπα την τεχνολογία. Δόξα τω Θεώ, η Ιόνιο Πανεπιστήμιο υπάρχει.
1: Λοιπόν, φυσικά,
0: τεχνολογία υπάρχει. Ας απευθυνθούν να τα φτιάξουν.
1: Να ολοκληρώσουμε τις προτάσεις πάνω στο κυκλοφοριακό.
0: Έτσι.
1: Ήμασταν εμείς που είχαμε πει ότι πρέπει να γίνουν μεγάλοι χώροι στάθμευση στην είσοδο της πόλης και να διασυνδεθούν με όλους αυτούς τους τρόπους που λέγαμε και φυσικά τα ποδήλατα για να μπορέσεις να τα χρησιμοποιήσεις σε όλη την πόλη πρέπει να γίνουν ποδηλατόδρομοι. Δεν μπορεί να πει μια καινούργια σχεδία σε ένα καινούργιο δρόμο από την αρχή. Μπορεί να γίνει από την αρχή. Ξυλώθηκε όλη
0: και διαβάσετε το πρόσφατο περιστατικό που έγινε.
1: Δεν υπάρχει πρόβλεψη για να περάσει ένα ποδήλατο, γιατί από το πεζοδρόμιο δεν μπορεί να περάσει
0: με τίποτα.
1: Και από το οδόστρωμα κάτω δεν είναι δυνατόν.
0: Χοροπηδάει, κάνει νεσκαφέ, φτιάχνει νεσκαφέ.
1: Εγώ που περνάω με μεγάλη μηχανή και προβληματίζομαι.
0: Φτιάχνετε τον καφέ σας, ένα φραπέ το φτιάχνει άνετα. Πολύ ωραία. Μάθατε το τελευταίο γεγονός που σκοτώνονται τώρα για το πάρκινγκ και έγινε χαμός και έγινε μερζίλι πάλι. Τόσο ωραία. Λοιπόν, δηλαδή άμα φτάνουμε σε αυτά τα σημεία, προς Θεού δηλαδή, εντάξει.
1: σε αυτό εγώ θα δώσω χρόνο, πίστοση χρόνου, γιατί δεν υπάρχει δημοσιογραφία.
0: Μακάρι, αστυνομία. Μακάρι.
1: Δεν θα μιλήσω για αυτό το θέμα.
0: Να μην συζητήσουμε τον χρόνο. Να μην το λέμε τον χρόνο πάντως. Να είναι βελτιωμένο.
1: Όσο και αν είμαι αντιπολιτευόμενος.
0: Δεν είναι θέμα αντιπολίτευσης, κύριε Παντελιό.
1: Προσπαθώ να είμαι δίκαιος.
0: Είναι θέμα κουλτούρας. Είναι θέμα κουλτούρας, δεν είναι θέμα αντιπολίτευσης. Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
1: Να ρωτήσω κάτι. Όλες τις παραμέτρους.
0: Κλείνοντας.
1: Κλείνοντας,
0: για να μην σας καθυστερώ, γιατί έχετε ανηλυμένες υποχρεώσεις, θέλω να μου πείτε το εξής. Τι σκέφτεστε τώρα εσείς και ο κ. Λυκούδης από εδώ και πέρα, μέχρι την περίοδο των εκλογών, να κάνετε και να ενημερώσετε τον κόσμο. Θα κάνετε επισκέψεις, σκεφτόσαστε να βγαίνετε στα μέσα ενημέρωσης να λέτε το πρόγραμμά σας και τι σκέφτεστε, τι θα κάνετε από εδώ και πέρα. Για να ξέρει και ο κόσμος τι θα κάνει.
1: Από την πρώτη στιγμή με το Γιάννη το Λυκούδη είχαμε μία ταύτιση σε ένα πολύ μεγάλο μέρος των απόψεων μας και των προγραμμάτων μας. Όμως, όπως δεσμευτήκαμε και στην εκδήλωση αυτή που κάναμε, την παρουσίαση αυτής της συνεργασίας, είπαμε ότι δεν θα πάμε να ενώσουμε δύο προγράμματα, 100 προτάσεις εγώ, 100 εσύ, τις κάναμε 200, βγάλε και 50 που είναι Κινέες, μείνανε 150. Θα πάμε εξ αρχής να συζητήσουμε πρόταση-πρόταση.
0: Στα προβλήματα της καθημερινότητας.
1: Πρόβλημα το πρόβλημα.
0: Έτσι.
1: Και σε κάθε πρόβλημα οφείλουμε εμείς οφείλουμε, δεν ξέρω τι θα κάνει η Δημοτική Αρχή ή οποιοδήποτε άλλος έχει σκοπό να διεκδικήσει το Δήμο, εμείς οφείλουμε να έχουμε μία λύση σε κάθε πρόβλημα. Εάν έχουμε μία λύση σε κάθε πρόβλημα και ο πολίτης το γνωρίζει, νομίζω ότι δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα σε όλη αυτή την προσπάθεια που θα κάνουμε και θα είναι επιτυχημένη.
0: Μάλιστα.
1: Όμως πρέπει να είμαστε κοντά στον πολίτη, να ερχόμαστε σε επαφή σε κάθε τόπο, σε κάθε ανάγκη, σε κάθε περίσταση και να προτείνουμε σε κάθε ζήτημα που αντιμετωπίζει ο πολίτης μία λύση. Αυτή τη λύση που θα τη βγάλουμε στα μέσα θα μπορούσε να την πάρει ο κ. Μιχαλάτος και να την υλοποιήσει και να καρποθεί αυτός την πρότασή μας. Μακάρι, θα πω εγώ. Μακάρι, γιατί όλες τις φορές που κάτι που έχουμε πει έχει υλοποιηθεί από τη Δημοτική Αρχή, πολλές φορές με έχουν πιαστεί. Μου λέει αυτό το είχατε πει, μου λέει και το έκανε και τώρα το... δεν πειράζει. Εμείς γι' αυτό συμμετέχουμε στα κοινά, γι' αυτό συμμετέχουμε στο Δήμο. Για να γίνονται πράγματα.
0: Αυτά
1: αν θα κάνουμε εμείς το 29 ή αν θα τα κάνει ο Μιχαλάτος το 27, λίγο με απασχολεί. Το θέμα είναι να γίνουν. Είμαστε εδώ πέρα για την πόλη μας, για το Δήμο μας, για τα χωριά μας, για όλες τις περιοχές και για το νησί μας στο κάτω-κάτω. Και ό,τι γίνεται που είναι θετικό, είτε αναγνωρίζεται ότι είναι δική μας πρόταση είτε όχι, εμάς μας κάνει και το σημαντικό είναι να γίνεται, να υλοποιείται.
0: Τα εγγραφόμενα που είναι για το πρόσωπό σας και το πρόσωπο του κ. Λυκούδη που είναι ανώνυμα, πώς θα κρίνετε?
1: Δεν συνομιλώ με ανωνύμους. Εμένα μου αρέσει να μιλάω με ανθρώπους και να τους κοιτάζω στα μάτια.
0: Επώνυμα, μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παντελιό.
1: Δεν μιλάω με κάποιον.
0: Καταλαβαίνω και καλά κάνετε.
1: Εντάξει. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται. Ίσα-ίσα που οι...
0: Εγώ λέω άσου νεκρούς να προχωρούν όταν είναι ανώνυμα. Έτσι λέω.
1: Η ανάγκη κάποιων να κλειστούν σε ένα γραφιάκι, να παίρνουν το μερακαματάκι τους και να γράφουν ανώνυμα, είναι μια ασφάλεια που εντάξει, εγώ δεν θα...
0: Ναι, αλλά αυτό είναι και εμπελισμός όμως. Αυτό λέγεται και εμπελισμός, το ξέρετε.
1: Δεν θα κρίνω εγώ το πώς επιλέγει κανείς να ζει στην οικογένειά του.
0: Απαράδεκτα.
1: Κάποιοι επιλέγουν να ζουν στην οικογένειά τους με αυτόν τον τρόπο. Κρυμμένοι με το μισθουλάκι.
0: Μικρό χωριό, καλό χωριό είμαστε, κύριε Παντελιό. Ξέρουμε ότι ο καθένα τι κάνει.
1: Θέλω να μεγαλώσω την οικογένειά μου και τα παιδιά μου με αξίες. Αξίες που τους δείχνω μέσα από αυτή την εμπλοκή μου με τα κοινά. Μόνο και μόνο αυτό.
0: Να μην χαμηλώνουμε το επίπεδό μας.
1: Εάν κάποιος έχει στόχο και λέει γιατί ασχολείσαι με τα κοινά, είναι αυτό για να δείξω στα παιδιά μου ότι υπάρχει και αυτό ο δρόμο.
0: Ένα αύριο καλύτερο για το μέλλον τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα σας.

0: Πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Κρούκλης Γιάννης, Δημοτικός Σύμβουλος Επικεφαλής από τη Λαϊκή Συσπήρωση, και του λέμε καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Βούτο. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας.
0: Κύριε Κουρούκλη, εγώ τώρα που μίλαγα και με τον κύριο Κουρή και με τον κύριο Πανταλιό, μου στείλανε μηνύματα, αλλά δεν είχα προλάβει τον κύριο Κουρή να του πω αυτό ακριβώς που το παράπονο που μου κάνουν σχετικά με το φωτισμό στον Κούταβο και την ασφάλεια που έχει ο Κούταβος, το γύρο του Κούταβου κτλ. Τι θα γίνει με αυτό το θέμα? Ναι, μεν μπορεί να ανοίξει στην περιφέρεια ο φωτισμός, αλλά και ο Δήμος δεν πρέπει να λάβει κάποια μέτρα. Να επιστήσει την προσοχή ότι πρέπει να ανάψουν τα φώτα κάποια στιγμή.
1: Βεβαίως πρέπει.
0: Μήπως θα πρέπει να το βάλετε σαν θέμα,
1: να
0: λέω.
1: Να το βάλουμε. Βεβαίως. Γιατί είναι ένα θέμα ασφάλειας, οδικής ασφάλειας.
0: Ναι, μου κάνει παράπονο πολλοί πολίτες ότι κινδυνεύουμε, λέει, το βράδυ. Ειδικά το βράδυ.
1: Βέβαια.
0: Σε κάποια σημεία έχουν πέσει κολόνες, τις έχουν τρακάρει και τις έχουν καταλήψει.
1: Είναι σοβαρό το θέμα της οδικής ασφάλειας συνολικά και αφορά και το επαρχιακό δίκτυο, αφορά και το δημοτικό δίκτυο και το αγροτικό δίκτυο. Και εδώ αναδεικνύεται βέβαια και η ευθύνη.
0: Έχει πρόβλημα το τηλέφωνο σας, κάνει κρακρού.
1: Μισό λεπτό. Αναδεικνύεται, λέω, η ευθύνη και της περιφέρειας και του Δήμου.
0: Ναι.
1: Για την κατάσταση του οδικού δικτύου και μάλιστα σε περίοδο που είναι αυξημένη τουριστική κίνηση και πολλαπλασιάζονται οι κίνδυνοι.
0: Ναι, και μια και συζητάμε αυτό το θέμα, τι θα γίνει με το θέμα του Φαραώ επάνω, που ανεβαίνουν οι άνθρωποι με τα φαναράκια τώρα το καλοκαίρι και το χειμώνα, τα παιδιά με το σχολείο που δεν έχουν πεζοδρόμια, μπορείτε να μου πείτε? Και που πρέπει να μπουν άμεσα φώτα εκεί, γιατί είναι σκοτάδι και είναι με τα φαναράκια.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή είναι απαράδεκτη η εικόνα αυτή, ας πούμε, και για θέμα οδικής ασφάλειας και για θέματα πολλά.
1: Και να πούμε ότι στο σημείο, στην περιοχή αυτή, έτσι μπορεί τώρα να είναι κλειστά, αλλά είναι
0: τώρα έχουμε
1: δύο μεγάλα σχολικά συγκροτήματα, το πρώτο και το δεύτερο λύκειο.
0: Ακριβώς.
1: Είναι νηπιαγωγείο και είναι και παιδικός σταθμός.
0: Μπράβο.
1: Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχει και ένα θέμα έντονο της ασφάλειας των μαθητών κατά την προσέλευση, κατά την αποχώρησή του.
0: Χειμώνα καλοκαίρι.
1: Το έχουμε θέσει πολλές φορές, βεβαίως.
0: Και το θέμα των τουριστών το καλοκαίρι.
1: Ναι. Και όλων των υπολείπων.
0: Το κτίριο εδώ πέρα που ανεβαίνουμε, το κτίριο του Λούκα, το ξενοδοχείο, έχουν βάλει προστατευτικά γιατί είναι επικίνδυνο να πέσουν σοφάδες και αναγκάζονται και κατεβαίνουν στον δρόμο οι άνθρωποι. Δηλαδή πράγματα τα οποία δεν είναι να κοσμούν τον τουρισμό μας, έτσι, ξεκάθαρα. Να λέμε ότι είμαστε και τουριστικό νησί με αυτές ακριβώς τις καταστάσεις.
1: Το πρώτο και βασικό είναι βεβαίως και το θέμα της ασφάλειας, λέω εγώ, της ανθρώπινης.
0: Ναι, αλλά πόσα χρόνια το φωνάζουμε και το θέμα είναι η απάντηση που έχουμε πάρει και από τον κύριο Μινέτο και από τους υπόλοιπους, ότι το κοίταξαν το θέμα και λέει ότι ο ιδιοκτήτης εκεί δεν τους δίνει χώρο γιατί το έχουν καταπατήσει και με το δρόμο και τη χάραξη που έγινε δικό του οικόπεδο. Δηλαδή από εκεί πέρα, τι να πω τώρα? Τι να πω? Όταν φυσικά βλέπουμε να υπάρχουν σχολεία χωρίς άδειες και χωρίς χαρτιά, τι να πούμε μετά για τις χαράξεις των δρόμων?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν ξέρω τι λέει ο ιδιοκτήτης εκεί πέρα και δεν είναι δικαιολογία αυτή.
0: Απαράδεκτη αυτή.
1: Να μην παίρνει τα απαραίτητα μέτρα για την
0: είναι
1: ασφάλεια.
0: Είναι θέμα ανάγκης, έκτακτης ανάγκης αυτό.
1: Των δημοτών, των μαθητών που πηγαίνουν στα σχολεία, στους παιδικούς σταθμούς, στα νηπιαγωγεία, αυτών που τους συνοδεύουν και το καλοκαίρι βεβαίως και όλο τον υπόλοιπο χρόνο όλων αυτών που χρησιμοποιούν το πεζοδρόμιο, αυτό το υποτυπώδες εκεί
0: δεν
1: πέρα.
0: Δεν υπάρχει πεζοδρόμιο, κύριε Κουρούκη, δεν υπάρχει πεζοδρόμιο. Στον δρόμο. Και μάλιστα έχουν βρει εναλλακτική λύση και λέει στα παιδιά να πάνε από άλλο δρόμο. Δεν θα πάνε από άλλο δρόμο τα παιδιά, εκεί θέλουν να πάνε.
1: Δεν είναι αυτό η λύση. Έτσι, πρέπει να πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα, να γίνει μελέτες που το
0: τόσα χρόνια το λέμε. Τι αγώνες έχουν κάνει τα παιδιά με στάσεις, πώς το λένε, και με.
1: Και δεν μπορεί να έχουμε και σχολεία που να είναι καρμανιόλες με την έννοια όσον αφορά την ασφάλεια των μαθητών τους κατά την προσέλευση, κατά την αποχώρησή τους. Και μιλάω και για το τρίτο γυμνάσιο που έχουν γίνει, γιατί δεν είναι μόνο το συγκρότημα του Φαραώ, είναι και η Χαροκόπο που είναι επιβαρημένη και στο τρίτο γυμνάσιο έχει γίνει ατύχημα με μαθητή και στην Πάστρα έχει γίνει.
0: Ακριβώς το περιβάλλον αυτό της Πάστρας.
1: Βέβαια. Άρα πρέπει να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα. Είναι,
0: ναι, ήμουν αγιός και αγέρας, έχουν ασπρίσει τα μαλλιά μου, κύριε Κουρούκλη. Τα ίδια πράγματα, να σας βάλω εδώ και 20 χρόνια τα ίδια πράγματα που μου λέγανε.
1: Κοιτάξτε, συνολικά
0: δηλαδή, έλεος πια.
1: Το θέμα της ασφάλειας.
0: Έχουν αλλάξει 5 δημάρχοι. με αυτό ακριβώς το θέμα. Πέντε δήμαρχοι έχουν αλλάξει, όχι ένας, πέντε δήμαρχοι. Και το πρόβλημα παραμένει. Έλεος δηλαδή. Έλεος. Δηλαδή, ποιος δήμαρχος θα τα αλλάξει αυτό το κομμάτι, μπορώ να μάθω, της οδικής ασφάλειας. Γιατί είναι θέμα οδικής ασφάλειας. Επειδή δεν έχει σκοτωθεί άνθρωπος, γι' αυτό επαναπαυόμαστε. Να πεις τι επαναπαυόμαστε, στο δρόμο Καραβόμηλος Αγίας Ευθυμίας έχουν σκοτωθεί 9 παιδιά και δεν κοκκινίζουν. Και θα κοκκινίσουν για τη Λάση, για τη διασταύρωση εδώ πέρα. Τι να πω τώρα, πραγματικά εγώ κάθε φορά που ανεβαίνω τρέμω κυριολεκτικά, μη μου πεταχθεί ένας άνθρωπος μπροστά μου, το βράδυ ειδικά που είναι με τα φαναράκια και δεν φαίνονται καθόλου οι άνθρωποι. Και με το δίκιο τους, πού θα πάνε. Δεν ξέρω, δεν ξέρω, τι να πω τώρα. Δηλαδή το κυκλοφοριακό, πώς το βλέπουν και πώς το αντιμετωπίζουν και μια και λέμε για κυκλοφοριακό, για πάμε παραλία να μου πείτε θέμα... αν είστε ευχαριστημένος από την περιβόητη μελέτη που ενέκρινε ο Δήμος και έφτιαξε αυτό το κυκλοφοριακό στην παραλία.
1: Καλά. Ευχαριστημένος, ας μην ρωτήσετε εμένα, γιατί αν ρωτήσετε εμένα...
0: Ερώτησα και τον κύριο Παντελιό προηγουμένως και μου τα είπε. Ρωτάω και εσάς.
1: Για λόγους αντιπολίτευσης, θα σας ρωτήσουμε όμως, ας κάνετε έναν γκάλωπ εσείς οι δημοσιογράφοι, σαν δημοσιογράφος σας βγείτε έξω στην αγορά, στις ιτεμπόρων και να ρωτήσετε τους συμπολίτες μας αν είναι ευχαριστημένοι από αυτή την
0: δράση. Εγώ έχω βάλει και βίντεο, όμως έβαλα βίντεο που επέναγε αστροφόρο, δεν μπορούσε να περάσει και ο άνθρωπος ήταν κάτω στον δρόμο επί μισή ώρα. Έχω βίντεο. Και δεν είναι μόνο αυτό. Έχω το Σπύρο, το φίλο μας, το Σπύρο με το αναπηρικό καροτσάκι που πηγαίνει στον δρόμο και του λέω Σπύρο μου, γιατί δεν πηγαίνει στα πεζοδρόμια τα μεγάλα που φτιάξαμε τώρα να περνάτε εσείς άνετα κτλ. Μου λέει, αν μπορείς να προχωρήσεις με το καρότσι σε αυτές τις πλάκες που βάλανε, πάρε το καρότσι και πήγαινε. Τι να το απαντήσω εγώ κύριε Κουρούκλη. Ή πηγαίνετε στις τεμπόρων που μου είπε ο κύριος Παντελιός και χοροπηδάτε και φτιάχνετε το φραπέ σας. Εντάξει. Άμα κυκλοφορείτε ή με αυτοκίνητο ή με μηχανάκι. Το φραπέ το φτιάξει άνετα. Έχουν πέσει τέσσερις άνθρωποι και έχουν πάει στο νοσοκομείο. Είμαστε αντιπολίτευση σε αυτά που λέμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Έγραψαν για τα φυτά τα οποία ξεράθηκαν. Είναι αντιπολίτευση αυτό που ξεράθηκε το φυτό και δεν το προσέξανε.
1: Ναι, κοιτάξτε.
0: Και μετά βγάζουν οι ανώνυμοι διάφορα και γράφουν και ταχώνε και σας ξεφτυλίζουνε και ονομαστικά ή εσάς ή τους υπόλοιπους. Δεν ξέρω τι να πω τώρα.
1: Ναι, δεν θα ασχοληθούμε τέλος πάντων με αυτούς, αλλά θέλω να πω το εξής. Εμείς δεν είμαστε κατά των αναπλάσεων ή αναπλάσεων των κοινόχρηστων χώρων. Όμως όταν γίνονται με τέτοιο τρόπο, πρόχειρο, όταν γίνονται με τέτοιο τρόπο χωρίς να έχει γίνει μια ολοκληρωμένη κυκλοφοριακή μελέτη. Γιατί εντάξει, γίνονται οι πεζοδρομήσεις.
0: Οι μετρήσεις γίνανε το χειμώνα.
1: Του δρόμου,
0: οι μετρήσεις του κυκλοφοριακού γίνανε το χειμώνα από την εταιρεία που έκανε τη μελέτη.
1: Δεν
0: όχι το καλοκαίρι.
1: Οι κυκλοφοριακές μελέτες, τις οποίες τις είχε ακριβοπληρώσει ο αργοστολιώτικος λαός, ο του Δήμου μας.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και έχουμε ακριβοπληρώσει με αρκετές δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Ήταν τουλάχιστον άστοχες. Γίνανε, όπως είπατε και εσείς, σε περίοδο χειμερινή που καταγράφαν τις κυκλοφοριακές ροές που όλοι ξέρουν.
0: Τα καλώδια που βάζανε στους δρόμους, αυτές είναι οι μετρήσεις.
1: Και όχι το καλοκαίρι και τη θερινή περίοδο που είναι αυξημένες. Είναι άστοχες και οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει, κυκλοφοριακές, οι μονοδρομήσεις κτλ. Όλα αυτά είναι άστοχα που έχουν γίνει. Επιδεινώνουν ένα πρόβλημα και έχει καταστεί το αργοστόλι πλέον μια πόλη που είναι απροσφέρατη.
0: Δεν κατεβαίνουν. Οι χωριάτες λένε δεν κατεβαίνουμε. Το λένε ξεκάθαρα.
1: Είναι απροσπέλαση, είναι εχθρική για τους κατοίκους και τους μόνιμους και τους επισκέπτες. Δεν μπορεί κανείς να κινηθεί μέσα σε αυτή την πόλη έτσι όπως έχει καταντήσει.
0: Ναι, αλλά κύριε Κουρατούπο, συγγνώμη, μισό λεπτό. Όταν ρωτάω εγώ τον κύριο Σαμούρη, ο οποίος είναι και πρόεδρος του ΧΤΕΛ και είναι και οδηγός επαγγελματίας σε λεωφορείο, του λέω κύριε Σαμούρη, δεν μπορεί να κυκλοφορήσει ούτε λεωφορείο, ούτε πρεσβεστικό, ούτε ασθενοφόρο, αν υπάρχει αυτό το πήξιμο που γίνεται. Και μου λέει, εστιεύεστε σε 5 λεπτά, λέει, από τη γέφυρα μέχρι το λιμεναρχείο είναι η κυκλοφορία.
1: Να
0: μην παρκάρετε. Και του λέω, να μην παρκάρουμε. Εντάξει, τα σίδερα που βάλατε στις παρακαμπτήριους δρόμους που μπορούσε να σταματήσει παράλληλα το αυτοκίνητο προσωρινά για να πάρει το ψωμί του και μου λέει να πάει στο σούπερ μάρκετ να πάρει το ψωμί. Δηλαδή να κλείσει ο επαγγελματίας που έχει δικό του μαγαζί στην παραλία και να πάω εγώ στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσω ψωμί και να μην ζήσει.
1: Εντάξει,
0: ο επαγγελματίας. Αυτή είναι η αντίληψη του Δήμου. Αυτή είναι η αντίληψη του Δήμου, κύριε Κουρούκλη.
1: Εμείς το είχαμε πει ότι η ανάπλαση αυτή που έγινε στο παραλιακό μέτωπο.
0: Για ρωτήστε τους επαγγελματίες πόσο έχει πέσει ο τζίρος τους.
1: Έγινε εξυπηρετώντας και μια συγκεκριμένη επιχειρηματική οικονομική δραστηριότητα.
0: Α, δηλαδή, έτσι, μπράβο μας. Μπράβο
1: μας. Τα μικρομάγαζα, κλείσανε οι φούρνοι, τα μανάβικα, εξώσανε τους καταστηματάρχες που ήταν δεκαετίες
0: από τα
1: κίνητα της αγοράς,
0: ναι, και
1: για
0: τι
1: να
0: αναφερθούν
1: το παραλιακό μέτωπο σε καφετέρειες, σε εστιατόρια.
0: Γι' αυτό ψηφιστήκανε, κύριε Κουρούπλη.
1: Και βίλες πολυτελείας.
0: Γι' αυτό ψηφιστήκανε, γι' αυτό το λόγο του ψήφισε ο λαός.
1: Κοιτάξτε, ο λαός πρέπει να βγάλει και από αυτό και συνολικά από την πολιτική της Δημοτικής Αρχής πρέπει να βγάλει συμπεράσματα και πρέπει τα συμπεράσματα θα τα βγάλει μέσα από την καθημερινότητά του. Αν η καθημερινότητά του έχει καλυτερεύσει, αν θεωρεί ότι είναι καλύτερα τα πράγματα, αν ζει καλύτερα, αν περνάει καλύτερα, από το που θα βρει να παρκάρει μέχρι και ακόμη και πιο σοβαρά πράγματα, τότε θα επιβραβεύσει αυτούς, αυτή τη Δημοτική Αρχή και αυτή την πολιτική συνολικά. Αν θεωρεί ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά, τότε πρέπει να σκεφτεί τι πρέπει να αλλάξει για να μην συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
0: Λέμε για ελεγχόμενη στάθμευση. Βάλε ελεγχόμενη στάθμευση. Γιατί δεν το εφαρμόζεις. Λέει δεν έχω δημοτική αστυνομία. Μα τη δημοτική αστυνομία την πληρώνουμε αυτή τη στιγμή και λέει ότι εκπαιδεύεται.
1: Μιλάνε για ελεγχόμενη στάθμευση και θα εκπαιδεύσουν τη δημοτική αστυνομία για να έρθει, για να βάζει πρόστιμα πού στους δημότες. Δηλαδή ο άλλος
0: όποιος
1: κατεβαίνει από το χωριό γιατί έχει ένα μαγαζί να ανοίξει και πρέπει να το κρατήσει τουλάχιστον 8 ώρες ανοιχτό μέσα σε μια μέρα ή ο δημόσιος υπάλληλος ή ο ιδιωτικός υπάλληλος που κατεβαίνει από το χωριό ή εκτός εργοδοτικού.
0: Για να πάει στην εφορία.
1: Για να πάει να εργαστεί, θα πω εγώ, γιατί δεν, εντάξει, κάποιος ο οποίος θα κατέβει να κάνει κάποιες δουλειές, θα κάνει κάποιες δουλειές είτε σε δημόσιες
0: υπηρεσίες, είτε αμάξι,
1: σε μία-δύο ώρες θα έχει τελειώσει. Αλλά ένας ο οποίος κατεβαίνει για να εργαστεί, γιατί δεν είναι αρκετός ο
0: κόσμος
1: που έρχεται στο αργοστόλι, είτε είναι δημόσιοι υπάλληλοι, είτε ιδιωτικοί, είτε έχουν καταστήματα. Τι θα γίνει, δηλαδή, θα πρέπει να πληρώνει ένα μεροκάματο τη μέρα για να μπορεί να παρκάρει στην ελεγχόμενη στάθμευση.
0: Όχι, λέει να πάνε στα πάρκινγκ και να πάρουν το λεωφορείο.
1: Όχι, η λύση είναι ποια πάρκινγκ. Υπάρχουν πάρκινγκ, εκτός πόλης για να μπορέσει κάποιος να παρκάρει το αυτοκίνητό του με ασφάλεια και να πάρει τη δημοτική συγκοινωνία και να έρθει στο κέντρο της πόλης. Να μας τα δείξουν αυτά τα πάρκινγκ που είναι, να πάνε να τα χρησιμοποιούμε κι εμείς. Να πούμε σε αυτούς που έρχονται, θα παρκάρετε εκεί και θα παίρνετε τη δημοτική συγκοινωνία. Αλλά η λύση πάντα είναι εις βάρος του δημότη, εις βάρος της τσέπης του δημότη. Έχει μια κυβέρνηση που η οποία του έχει αλλάξει τα φώτα για να μην πω κάτι άλλο, ας πούμε στη φορομπηχτική πολιτική με τους φόρους τους άμεσους και τους έμεσους, έχει και την τοπική κυβέρνηση το Δήμο που έρχεται και του λέει αν θέλεις πάρκινγκ θα πληρώνεις, θέλεις να μαζεύεις τα απορρίμματα να μαζεύονται θα πληρώνεις, θέλεις καθαριότητα και φωτισμό θα πληρώνεις, θέλεις να ανασένεις θα πληρώνεις και γι' αυτό. Δεν είναι η λύση αυτό να φορτώνουμε συνέχεια τα βάρη στο δημότη. Να βρει λύση η Δημοτική Αρχή χωρίς να επιβαρύνει την τσέπη του Δημότη, γιατί είναι αρκετά επιβαρημένη η τσέπη του.
0: Το
1: να βρει να φτιάξει πάρκινγκ εκτός της πόλης, στην είσοδο της πόλης, να μην επιβαρύνεται ο ιστός της πόλης από αυτοκίνητα, να έχει συχνή δημοτική συγκοινωνία, η οποία να εξυπηρετεί, να πηγαίνει στα κεντρικά σημεία της πόλης, να εξυπηρετεί για να δώσει ένα κίνητρο να μην μπαίνουν τα αυτοκίνητα μέσα στην πόλη. Όχι να βάλει ελεγχόμενη στάθμευση και να βγάλει τη Δημοτική Αστυνομία για να κόβει πρόστιμα. Και να επιβαρύνεται ο δημότης και η τσέπη του και να γεμίζουν τα ταμεία του, δεν είναι λύση αυτή.
0: Κύριε Κουρούπλη, γι' αυτό ακριβώς που είπατε προηγουμένως για τους εργαζόμενους. Έχω κάνει μία μελέτη εδώ και πολλά χρόνια πόσα αυτοκίνητα είναι της εφορίας, των τραπεζών, των καταστημάτων και των δημοσίων υπηρεσιών που είναι γύρω στην παραλία. Ξέρετε πόσα αυτοκίνητα είναι? 400. 400
1: είναι πολλά,
0: αυτοκίνητα.
1: Ναι, κάνουμε, αφού,
0: είναι 400 εργαζόμενοι
1: δουλεύουν...
0: οι οποίοι κάθε μέρα κατεβαίνουν κάτω. Ναι. Αυτά τα 400
1: εκτός
0: άτομα.
1: Εκτός αν μας πει ο Δήμαρχος ότι δεν χρειάζεται, δεν θα έχουμε εργαζόμενους.
0: Πού θα πάνε αυτά τα 400 αυτοκίνητα?
1: Δεν θα έχουμε εργαζόμενους στο Δήμο, δεν θα έχουμε εργαζόμενους στις τράπεζες, δεν θα έχουμε εργαζόμενους στην εφορία, στον ΟΤΕ, στη ΔΕΗ, δεν θα έχουμε στα δικαστήρια, δεν θα έχουμε στην περιφέρεια, δεν θα έχουμε μαγαζιά, δεν θα έχουμε εργαζόμενους ή θα κατεβαίνουν με κάποιον άλλο τρόπο στην πόλη.
0: Ας
1: βάλει η συγκοινωνία ο Δήμος να παίρνει τους εργαζόμενους από το σπίτι του και να τους φέρνει στον τόπο εργασίας τους. Τι να πω τώρα.
0: Αυτά τα 400 αυτοκίνητα μπορείτε να μου πείτε πού θα μπαρκάρουν αν τυχόν λέμε ότι
1: να
0: βγουν έξω από την πόλη?
1: Να ρωτήσετε τον κύριο Σαμούν να σας απαντήσει. Και δεν είναι
0: προσωπικό. Γιατί κάνατε μελέτη. Ο Δήμος επιέδωσε μελέτη.
1: Γίνει πολλές φορές να ρωτήσετε τον κύριο Σαμόρη να σας πει πού θα παρκάρουν. Και λέω, δεν είναι προσωπικό για τον κύριο Σαμόρη, το λέω επειδή βγαίνει πολλές φορές εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής και απαντάει, ας απαντήσει και σε αυτό εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής. Και ας απαντήσει και το γραφείο τύπου του Δημάρχου, που είναι λαλίστατο και γράφει, ας πούμε, διάφορα και απαντάει με έναν τρόπο συγκεκριμένο. Ας απαντήσει και σε αυτό το γραφείο τύπου του Δημάρχου.
0: Το θέμα είναι το εξής όμως, ρωταπαντήσεις και όλα αυτά, το αποτέλεσμα μετράει. Γιατί,
1: το αποτέλεσμα παλιά, είναι αυτό το οποίο περιγράφουμε, κύριε.
0: Είναι και το άλλο, σας το έχω ξαναπεί πάλι. Ρωτώντας καθηγητές πανεπιστημίων επάνω στην Αθήνα, του Πολυτεχνείου, που είναι συγκοινωνιολόγοι, κορυφές συγκοινωνιολόγοι, όχι της πλάκας άνθρωποι, έτσι. Οι άνθρωποι είναι καθηγητές πανεπιστημίων. Λοιπόν, και τους λέω, μας φτιάξανε το δρόμο έτσι. Μειώσανε το δρόμο σε μονόδρομο, μεγαλώσανε τα πεζοδρόμια. Και ξέρετε τι μου είπανε, το μεγαλύτερο έγκλημα που κάνατε είναι αυτό. Γιατί αν χρειαστεί ένα στενοφόρο, ένα πυροσβεστικό ή γίνει ένα σεισμός και πέσει ένα κτίριο και κλείσει ο δρόμος, η εναλλακτική λύση ποια είναι? Πέστε μου, ποια είναι η λύση? Όταν είπανε ότι και συντεμπόρων μετά θα γίνει η έξοδος, την κάνανε ήπιας κυκλοφορίας είσοδο κι αυτή. Και σε αναγκάζει, μπαίνοντας από τη γέφυρα, να μπεις μέσα στην πόλη, ολόκληρη την πόλη, να γυρίσεις από ένα δρόμο πάλι εξόδου, που θα είναι ουρά τελείωτη, λογικό είναι, γιατί είναι και τα πούλμαν από τα κρουαζιερόπλια, είναι και το λεωφορείο, είναι και τα αγιοταχή, είναι τα φορτηγά, είναι όλα αυτά, έτσι, και δεν μπορείς να αντέξεις την πόλη. Και λες, γιατί να κατέβω στην πόλη, δεν κατεβαίνω. Γιατί εδώ και 3 χρόνια ήταν προμελετημένο το έγκλημα, γι' αυτό τα λέω, κύριε Κουρούγλη, για να ξέρουμε ο καθένας τι ρόλο έχει παίξει. Ξέρετε τι μου λέγανε, κύριε Βουτό, θα στρίβουν από τον κόμβο και θα πηγαίνουν πάνω. Καταλάβατε το νόημα? Από τον κόμβο και θα πηγαίνουν πάνω.
1: Καταλάβαμε.
0: Α, μπράβο. Λοιπόν, όταν προμελετάς το έγκλημα εδώ και 3 χρόνια και τώρα λες ότι είσαι συκοφάντης επειδή το λες, από εκεί πέρα νομίζω η κοινωνία ξέρει πολύ καλά τι συμβαίνει και δεν μπορεί να την κοροϊδέψουν με τίποτα, απολύτως. Για να πάμε τώρα στο θέμα το περιβόητο, το ψηφιακό που σας απάντησε ο κύριος Σαμούρης, που λέτε ότι το έργο στόλι δεν λειτουργεί και τα λοιπά και τα λοιπά και δεν εξυπηρετείται ο πολίτης, όταν τον κύριο Σαμούρη εδώ και 4 μήνες και τον κύριο Σιμωτά που είναι διευθύνης της ΔΕΙΑΚ, το έχω πει για μια τρύπα εδώ στην Μπιλαρνού που έχουμε στον δρόμο μου, τον κάθετο που είναι το Μέγκα, θα πέσει αυτοκίνητο και θα σκοτωθεί και άνθρωπος, γιατί έχει ανοίξει μια τρύπα η οποία είναι βάθος 10 μέτρα, γιατί ήταν από αποχέτευση, δεν ξέρω τι είναι, και έχει φύγει όλο το χώμα και περιμένουμε 4 μήνες για να την ανοίξουν αυτή την τρύπα και να την κλείσουν. Μετά μας λέει ότι συκοφαντούμε το αργοστόλι.
1: Ακούστε, κύριε Βούτο, αυτή η αντιπαράθεση η οποία γίνεται για το...
0: Και μου λένε, ο καθένας δεν είναι αρμόδιος. Δηλαδή, ο Σαμούρης μου λέει να πει στο Σιμωτά γιατί η ΔΕΙΑ είναι αρμόδια. Η ΔΕΙΑ λέει ότι να πει στο Σαμούρη γιατί αυτός είναι αρμόδιος. Εκεί στη Λάση έχει φύγει ένα καπάκι 2 μήνες. Ακόμη δεν έχει μπει και σκοτώνονται τα μηχανάκια. Εντάξει, καλά πάμε.
1: Ναι, αυτή λέω η αντιπαράθεση η οποία γίνεται για το αν λειτουργεί το ΙΑΡΟΣ.
0: Και ποιος είναι αρμόδιος.
1: Και ποιος είναι και αν λειτουργεί το ΙΑργοστόλι και ο ψηφιακός δήμος ή όχι, για μένα είναι ψευτοαντιπαράθεση. Και θα σας πω το εξής. Αιτήματα γίνονται και μπορεί να απαντιώνται. Σε επίπεδο ψηφιακό, σε επίπεδο ηλεκτρονικό, μπορεί να παίρνει κάποιος μια απάντηση. Το θέμα είναι τα προβλήματα λύνονται.
0: Όχι.
1: Αυτό είναι το ζήτημα.
0: Ο κύριος Παναγιώτης είπε
1: ένας
0: όχι.
1: Δήμος, τα προβλήματα,
0: δεν το είπα εγώ. Ο κύριος Παναγιώτης προηγουμένως
1: είπε.
0: Έβαλε ο άνθρωπος 4 αιτήματα και κανένα από αυτά τα αιτήματα δεν έχουν ολοκληρωθεί.
1: Λοιπόν, μπράβο. Άρα λοιπόν το θέμα είναι αν λύνονται τα προβλήματα και αν τα προβλήματα λύνονται επί του εδάφους. Γιατί εσείς λέτε έχω μία λακκούβα στο σπίτι μου στον δρόμο απ' έξω και επί 4 μήνες προσπαθώ να βρω άκρη για να έρθει κάποιος να μπαλώσει τη λακκούβα. Άρα το θέμα δεν είναι αν λειτουργεί το ΙΑργοστόλι.
0: Είναι λακκούβα, είναι τρύπα.
1: Μπορεί να υποβάλλονται το αίτημα ψηφιακά. Να παίρνει κάποιος μία απάντηση. Αλλά το θέμα είναι, δεν είναι να πάρω μία απάντηση ψηφιακά από το ΙΑργοστόλι. Το θέμα είναι να υπάρχει, να έχει ο Δήμος το προσωπικό που δεν έχει να έχει τους εργαζόμενους και να μπορεί να παρεμβεί και να επιλύσει τα προβλήματα αυτά και ουσιαστικά να διευκολύνει την καθημερινότητα των πολιτών. Όταν δεν έχει προσωπικό, ο Δήμος δεν έχει προσωπικό, μόνιμο προσωπικό, δεν έχει εποχιακό προσωπικό, δεν μπορεί να παρέμβει πουθενά, κύριε
0: Βατουλάδη. Δείτε το εξής.
1: Δείτε τους δημοτικούς και τους κοινόχους τους χώρους σε τι κατάσταση είναι και είμαστε εν μέσω καλοκαιρινής περίοδου. Λένε στο Δημότη, λέγανε ότι μέχρι 15 Ιουνίου, μέχρι 20 Ιουνίου έπρεπε να καθαρίσει τα οικόπεδά του για θέματα ασφάλειας, πυρασφάλειας και τα λοιπά, ατομική ευθύνη. Δείτε σε ποια κατάσταση είναι τα ακίνητα του Δήμου. Δείτε σε ποια κατάσταση είναι το Νάπιερ, το οποίο είναι πάνω από την κεντρική πλατεία της πρωτεύουσας του νομού. Δείτε τα υπόλοιπα δημοτικά ακίνητα. Γιατί δεν υπάρχει προσωπικό. Και δεν υπάρχει προσωπικό γιατί ο Δήμος δεν έχει πάρει προσωπικό, γιατί η κυβέρνηση δεν δίνει ούτε καν αυτό το εποχιακό προσωπικό για να μειώσει το κόστος, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να παρέμβει ο Δήμος και να καλύψει τις βασικές ανάγκες των πολιτών.
0: Μες.
1: Λέτε για μια λακκούβα 4 μήνες. Τι σημασία
0: έχει
1: αν εγώ κάνω,
0: αν κάνω εγώ
1: ηλεκτρονικά το αίτημα στο e-αργοστόλι και πάρω μια απάντηση ότι ο αρμόδιος είναι ο τάδε ή ότι θα επιληθεί το πρόβλημα, όταν επί του εδάφους το πρόβλημα δεν λύνεται. Το θέμα είναι αν θα απαντήσουμε ηλεκτρονικά στον πολίτη, ναι, και αν μπορεί να κάνει ηλεκτρονικά το αίτημά του, ή αν θα μπορεί ο Δήμος, ας πούμε, να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες και να επιλύσει τα προβλήματα αυτά, τα μικροπροβλήματα της καθημερινότητας. Γιατί η λάμπα και η λακκούβα είναι μικροπροβλήματα της καθημερινότητας.
0: Ναι, αλλά καταρχάς,
1: επαναστατικό.
0: Ναι. Καταρχήν, κύριε Κουρογλή, να πούμε ότι δεν είναι λακκούβα, είναι τρύπα.
1: Άλλο η λακκούβα
0: και άλλο η τρύπα. Λακκούβες είναι στο καινούργιο άσφαλτο που ρίξανε και σκοτωνόμαστε και η τρύπα αυτή είναι επικίνδυνη να πέσει μέσα ένα παιδάκι, μια γυναίκα ή ένα αυτοκίνητο. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα.
1: Αλλά είναι θέματα διαχείρισης που θα έπρεπε να λύνονται.
0: Ναι, αλλά ξέρετε τι μου απάντησε ο κύριος Σαμούρης.
1: Ο Δήμος δεν τα διαπιστώνει μόνος του.
0: Ναι, επήρε εγώ τον αντιδήμαρχο.
1: Ο πολίτης να κάνει αιτήσεις και δεύτερες αιτήσεις και να φωνάζει να διαμαρτύρεται για να έρθουν να γίνει το αυτονόητο.
0: Ναι, και εγώ αντί να βγάζω φωτογραφίες όπως βγάζανε παλιά κάποιοι και καταγγέλανε.
1: Πρέπει δηλαδή οι δημοσιογράφοι να βγάλουν φωτογραφίες, πρέπει να τις ανεβάσουν στα site, να κάνουν σχόλια για να φιλοτιμηθεί, γιατί μετά αυτό γίνεται, γίνεται αυτό το πράγμα και κάποια στιγμή
0: εκεί τρέχουμε.
1: Εκεί τρέχουμε. Για λόγους επικοινωνίας.
0: Αλλά επειδή εγώ, μισό λεπτό, εδώ τα παίρνω. Γιατί ξέρετε γιατί τα παίρνω. Γιατί δεν ανεβάζω φωτογραφίες. Κάνω αυτό που πρέπει. Παίρνω τον αντιδήμαρχο. Με βρίζει γιατί τον ενοχλώ. Γιατί μου λέει έχω προτεραιότητες άλλες. Και από εκεί πέρα το θέμα δεν γίνεται. Δηλαδή πρέπει να με αναγκάσει τώρα να βγάλω φωτογραφίες και την άλλη μέρα να τρέξουν. Έτσι θα γίνει. Για να καταλάβω δηλαδή. Γιατί δεν είμαι ούτε αντιπολίτευση κάνω εγώ, ούτε συκοφαντώ κανένα. Βάζω την πραγματικότητα και την καθημερινότητα που πρέπει να γίνεται. Όταν όμως δεν σέβεσαι τον άλλο που στο λέει ευγενικά και στο λέει χωρίς να βγάλεις φωτογραφίες και να σε εκθέσει και δεν τον υπολογίζεις, από εκεί πέρα θα σε αναγκάσει να βγάλεις τη φωτογραφία και την άλλη μέρα να λυθεί το πρόβλημά σου. Και να ρωτήσω και κάτι άλλο. Ένα άλλο παράξενο το οποίο μου λένε οι κάτοικοι και με ρωτάνε και δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει κι εσείς, γιατί το παράξενα φαινόμενα μόνο εδώ γίνονται. Πώς το πρωί το φέριμπο του Λιξουρίου πάει μέσα στο λιμάνι και παίρνει τα αυτοκίνητα και το βράδυ κλείνει η πόρτα και πάνε στην παλιά θέση. Μπορείτε να μου πείτε τι συμβαίνει με αυτό το θέμα?
1: Ναι, δεν το ξέρω.
0: Το έχω παρατηρήσει κι εγώ αυτό. Δηλαδή είναι να γελάμε, πραγματικά.
1: Το έχω παρατηρήσει κι εγώ αυτό.
0: Γιατί αυτό, μπορείτε να μου πείτε? Γιατί είπανε από το Δήμο ότι το κομμάτι αυτό θα γίνει πάρκινγκ. Εν τέλει, μήπως δεν τους επιτρέπει το λιμεναρχείο το βράδυ, επειδή δεν έχουν προσωπικό και κλείνουν την πόρτα, να πηγαίνει το τοπίο από την άλλη πλευρά λόγω έλλειψης προσωπικού και εδώ? Γιατί και το λιμεναρχείο έχει έλλειψη προσωπικού.
1: Εντάξει,
0: και το έχει πει ο πρόεδρος, έτσι, δεν το λέω εγώ.
1: Η προχειρότητα εξαγγέλει μια σειρά από ακίνητα μέσα στην πόλη ότι θα γίνουν πάρκινγκ, τα οποία βεβαίως δεν μπορούν να γίνουν πάρκινγκ.
0: Τι, το χτίριο της αστυνομίας, γιατί δεν το γκρεμίζουνε? Που είναι ένα χάλι η εικόνα. Η εικόνα που έχουμε απέναντι τα λιώμενα ακόμη με το τελωνείο και το λιμεναρχείο και τα υπόλοιπα. Είναι εικόνα αυτή? Ή να χτίζουν ένα κτίριο?
1: Η εικόνα είναι αποκρουστική. Είναι αποκρουστική.
0: Γιατί δεν χτίζουν ένα κτίριο ενιαίο?
1: Ελεύθερη χώρη.
0: Ένα κτίριο έξω από την πόλη, εκεί που ήταν η δασική υπηρεσία, να πάνε όλες τις υπηρεσίες εκεί. Γιατί δεν το κάνουν? Να πάει και η πυροσβεστική, να πάνε τα πάντα. Εντάξει, στο τελωνείο να κάτσει στο σημείο εκεί λόγω λιμανιού κτλ. αλλά μπορούσαν το κτίριο της αστυνομίας να κάνουν ένα ενιαίο κτίριο, να γκρεμιστούν όλα τα υπόλοιπα τα οποία είναι άχρηστα κυριολεκτικά και όχι και τόσο ασφαλή, όπως λέει και το προσωπικό, γιατί όταν βρέχει, λέει, μπαίνει νερό μέσα και τρέμουν, μην πάθουν και ηλεκτροπληξία, τα διαβάσαμε. Λοιπόν, πότε θα λυθούν αυτά? Θα. Εντάξει. Και τώρα αν πάμε και Σεπτέμβριο εκλογές, α, δεν ξέρω αν το μάθατε, βγήκε ο κ. Παπασταύρου, μάλιστα βγήκε από μία βάρκα μέσα και έκανε ρεπορτάζ και τον έδειξε η ΕΡΤ και καμαρώνανε ότι υπόγραψε τα θαλάσσια πάρκα.
1: Μάλιστα.
0: Καταστροφή, 27 θαλάσσια πάρκα και Κεφαλονιά. Κανένα η Κέρκυρα, ένα η Λευκάδα και ένα η Ζάχηθος. 27 εμείς. Και δεν μιλάει κανένας. Τόσο ωραία.
1: Να είχαν πει ότι τα θαλάσσια πάρκα που είχαμε κάνει και τις κουβέντες που είχαμε συζητήσει και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι περιμένουν, γίνεται διαβούλευση, ότι θα ακούσουν τους φορείς, τους δήμους, τις περιφέρειες, ότι δεν θα προχωρήσει, ότι χωρίς να ληφθούν υπόψη από οι απόψεις της τοπικής κοινωνίας. Έτσι δεν είχαν πει. Τώρα βέβαια, εντάξει, εμείς ξέραμε ότι είναι προδιαγεγραμμένο και ότι θα προχωρήσουν, γιατί αυτά τα θαλάσσια πάρκα και αυτός ο θαλάσσιος χωροταξικός, ας πούμε, σχεδιασμός είναι μια επιλογή της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης βέβαια, και γίνεται στο όνομα της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά στην πραγματικότητα έρχεται εδώ πέρα να χωροθετήσει συγκεκριμένες μεγάλες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Γιατί αν είδατε τα θαλάσσια πάρκα που σταματάνε, εκεί που ξεκινάνε τα οικόπεδα με τις εξορίξεις, είδατε σε ποια άλλα σημεία χωροθετούνται αυτά τα θαλάσσια πάρκα. Έτσι, εκεί σταματάνε, δηλαδή εκεί που έχουν γίνει τα θαλάσσια οικόπεδα και με τις συμφωνίες.
0: Ναι, αλλά χτυπάει όμως και τα ξενοδοχεία, χτυπάει πολλά, έτσι.
1: Για τις γεωτρήσεις στο Ιόνιο.
0: Χτυπάει και τους αλλιείς, χτυπάει τα πάντα. Μίλησα με την κυρία Βασιλείου, θα κάνει αγωγή, δεν θα το αφήσουν έτσι. Μου είπε, εμείς θα κάνουμε αγωγή σαν αλλιείς. Και τα τουριστικά επαγγελματά της θάλασσας.
1: Υπάρχει και τους αλλιείς και
0: πάρα πολύ.
1: Και τη λογική.
0: Ναι, αλλά είδατε οι Τούρκοι όμως κάνουν. Μπαίνουν ελεύθεροι, ψαρεύουν, δεν συμβαίνει τίποτα. Και δεν υπάρχει θαλάσσιο πάρκο. Κανονικά. Να πω ένα έκτακτο τώρα. Να πω ένα έκτακτο που μου ήρθε τώρα. Έγινε σύγκρουση πυροσβεστικού οχήματος με αγροτικό αυτοκίνητο στη διασταύρωση έξω από το γεροκομείο. Ελπίζω να μην έχουμε τραυματισμούς και να είναι μόνο υλικές ζημίες. Τώρα έγινε αυτή τη στιγμή. Μου το στείλανε μήνυμα και με ρωτάνε και άλλο ένα θέμα, πάλι για εσάς. Ελπίζω να μην υπάρχει. Θα μάθω τώρα περαιτέρω και θα τους ενημερώσουμε. Ρωτάει εσείς που είστε αντιπολίτευση, πόσο ελέγχετε τη διοίκηση που τώρα την τελευταία φορά που έφεραν τον Δήμαρχο ενώπιον των ευθυνών του για τη λειτουργία του ΦΟΣΔΑ. Και πώς αυξήθηκε η εισφορά 80%.
1: Ναι.
0: Και δεν μίλησε κανένας.
1: Ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση που κάνει ο Κροατής, η Ακροάτρια, όποιος την υποβάλλει. Γιατί εμείς είμαστε, τολμώ να πω, η μόνη παράταξη, η οποία έχουμε αντιπαρατεθεί από θέση αρχή στην ιδιωτικοποίηση όσον αφορά και την αποκομιδή και τη διαχείριση των απορριμμάτων. Γιατί η μήτρα για αυτές τις τεράστιες εισφορές που πληρώνει ο Δήμος στο ΦΟΣΔΑ για τη διαχείριση των απορριμμάτων είναι η λειτουργία του ΦΟΣΔΑ και η ιδιωτικοποίηση.
0: Ναι, αλλά συμμετέχει ο Δήμαρχος όμως. Είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο.
1: Συμφωνούν επί της ουσίας, ας πούμε, στην ιδιωτικοποίηση όσον αφορά την αποκομιδή και διαχείριση, και πληρώνουμε τεράστια ποσά σαν Δήμο, σαν Δημότες. Θυμίζω και πάλι στους ακροατές μας.
0: Γιατί ζυγίζονται με τον τόνο.
1: Υπάρχει 3,5 εκατομμύρια ευρώ ένα ποσό που θα πληρώσει ο Δήμος στον εργολάβο, ο οποίος έχει αναλάβει την αποκομιδή των απορριμμάτων με απορριμματοφόρα του Δήμου. Έτσι, και όσον αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων, δηλαδή που πάνε στην παλωστή που την κάνει ο ΦΟΣΔΑ, θα πληρώσουμε 800 και χιλιάδες ευρώ για το 2026, σε σχέση με τις 600.000 κάτι, δεν έχω τώρα πρόχειρα τα νούμερα, που πληρώσαμε την προηγούμενη χρονιά. Και κάθε χρόνο τα ποσά αυτά αυξάνουν αρματοδότητα.
0: Έλα, μισό λεπτό, γιατί εδώ θέλει συζήτηση το θέμα, κύριε Πρόεδρε.
1: Βεβαίως, εμείς το έχουμε θέσει πολλές φορές. Και όσον αφορά το ΦΟΣΔΑ και τα έχουμε καταψηφίσει και τα έχουμε αναλύσει, και όσον αφορά τη σύμβαση με τον εργολάβο που μαζεύει τα σκουπίδια, που είναι σκανδαλώδης, 3,5 εκατομμύρια ευρώ για να μαζέψει τα σκουπίδια με απορριμματοφόρα του Δήμου, και με μόνη υποχρέωση με καύσιμα του Δήμου, με έξοδα όσον αφορά τη
0: συντήρηση των αυτοκινήτων και όλα αυτά του Δήμου.
1: Βεβαίως τη συντήρηση, τα καύσιμα, ό,τι υπάρχει κτλ. Και η μόνη υποχρέωσή του είναι να προσλάβει προσωπικό, δηλαδή οδηγούς και εργάτες για να μαζεύουν τα σκουπίδια. Ναι. Αυτή είναι η μόνη υποχρέωση του εργολάβου. 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Τα προηγούμενα χρόνια πληρώσαμε 2 και κάτι.
0: Μισό λεπτό εδώ, γιατί έχει τεθεί και ένα άλλο θέμα.
1: Όλα αυτά μετακυλίονται στους πολίτες. Ναι, μισό λεπτό
0: να σας
1: τέλη.
0: Πω, γιατί έχει τεθεί ένα άλλο θέμα πάλι σοβαρό και επικίνδυνο. Εκεί που πάνε τα μπορεματοφόρα και τα πλένουν, υπάρχουν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που έχουν δημιουργήσει πρόβλημα και στη μυρωδιά και στην ασφάλεια του υγειονομικού θέματος. Τι θα γίνει με αυτό το θέμα? Το έχουν επαναλάβει και το έχουν τονίσει και στο Δήμο και παντού και σημασία δεν τους δίνει κανένας. Στην ΠΠΕ. Ξέρετε τι εννοώ.
1: Ναι, ναι, στην ΠΠΕ, ναι, ναι.
0: Τι θα γίνει με αυτό το θέμα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, είναι θέμα δημόσιας υγείας αυτό. Μάλιστα. Δεν μπορεί τα απορριμματοφόρα, η περιοχή
0: να πλένονται στο σημείο εκεί.
1: Και τα πλένουν, είναι όπως λέτε και εσείς μια περιοχή που έχει καταστήματα και υγειονομικό ενδιαφέροντος
0: και εργοστάσια παραγωγής υλικών και τα λοιπά. Ακριβώς.
1: Παρασκευής τροφίμων και τα
0: όλα αυτά, τα υπόλοιπα. Ναι.
1: Και όλα αυτά είναι, που είναι
0: και απαράδεκτη μυρωδιά που έχει. Είναι και η μυρωδιά, λέει, που δεν την αντέχουν. Το θέμα είναι το εξής. Μου είπε και ο κύριος Παντελιός προηγουμένως ότι ο Φόσδα ζυγίζει και πληρώνουμε με τον τόνο. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με το θέμα αυτό? Συζητάγαμε για την ανακύκλωση. Από τη στιγμή που την ανακύκλωση την παίρνουν με τα ίδια αυτοκίνητα, χωρίς να είναι ξεχωριστά τα αυτοκίνητα και χωρίς να ζυγίζονται ξεχωριστά, σημαίνει ότι το βάρος πολλαπλασιάζεται μαζί με το ανακυκλώσιμο υλικό. Είναι έτσι ή δεν είναι, κύριε Γουρούκλη?
1: Έτσι, ναι.
0: Μπράβο. Άρα πληρώνουμε και το ανακυκλώσιμο υλικό, το οποίο το εκμεταλλεύεται η εταιρεία και παίρνει λεφτά, αλλά και το βάρος το οποίο αυξάνει, γιατί το αδειάζει το ίδιο φορτηγό το οποίο ζυγίζεται. Για να ξέρουμε τι γίνεται. Και δεν αντιδρά ο Δήμαρχος αυτά, που είναι και μέλος του Φόσδα.
1: Μα ο Δήμαρχος σημαίνει και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φόσδα.
0: Και δεν πρέπει να μιλήσει δηλαδή?
1: Όχι, λέω ότι όχι απλώς δεν αντιδρά, συμμετέχει στο Φόσδα. Και από τη θέση της διοίκησης του Φόσδα, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ναι, συμμετέχει άρα και βεβαίως με την όλη στάση του στη Δημοτική Αρχή, γιατί δεν είναι προσωπικό για τον Δήμαρχο, συμφωνεί με αυτά.
0: Ναι, κατάλαβα. Επίσης είναι ένα μήνυμα το οποίο δεν ξέρω κατά πόσον το γράφει ο ακροατής αυτό πολιτικά ή όχι. Λέει, τι να μας πει ο κ. Κουρούκλης, ότι στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο υποστήριξε τον κ. Μιχαλάτο και τον ψήφισε. Με την ψήφιση του Πρόεδρου. Τι το απαντάτε?
1: Ναι, δεν το απαντήσω. Το έχουμε πει πολλές φορές.
0: Όχι, απλώς έστειλε ένα μήνυμα και γι' αυτό ακριβώς σας το διαβάζω.
1: Εντάξει, ναι, καλά κάνετε και καλά κάνει και ρωτάει ο Κροατής μας για να το διευκρινίσουμε κιόλας. Καταρχήν δεν υπάρχει καμία θέση στήριξης ή ψήφος εμπιστοσύνης ούτε στη Δημοτική Αρχή, ούτε στο Δήμαρχο, ούτε στη Δημοτική Αρχή συνολικά, ούτε στην πολιτική της. Το τελευταίο που θα μπορούσε να μας κατηγορήσει κανείς είναι ότι δεν κάνουμε από θέσης αρχής μαχητική αντιπολίτευση απέναντι στη Δημοτική Αρχή του κ. Μιχαλάτου και σε κάθε Δημοτική Αρχή τέτοια. Το τελευταίο που θα μπορούσε να μας κατηγορήσει κανείς. Η διαδικασία εκλογής του Προέδρου, το έχω πει πολλές φορές, είναι μια τυπική διαδικασία όπου ο Πρόεδρος υποχρεωτικά και εκ του νόμου προέρχεται από την εκάστοτε Δημοτική Αρχή, εκεί που εμείς είμαστε διοίκηση, προτείνουμε εμείς δικό μας Πρόεδρο. Προέρχεται λοιπόν από εκεί. Από τη στιγμή που υπήρχε μια πρόταση από τη Δημοτική Αρχή, θα εκλέγονταν ο κ. Βαλιανάτος ή οποιοδήποτε άλλο στέλεχος της Δημοτικής Αρχής. Και αν δεν εκλέγονταν με την πρώτη ψηφοφορία που εκλέχτηκε με τις ψήφους της Δημοτικής Αρχής, εκλέχτηκε, δεν χρειαζόταν καν η δική μας, θα εκλέγονταν είτε στη δεύτερη είτε στη τρίτη ψηφοφορία. Όπως αντίστοιχα η θέση του Αντιπροέδρου και του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου προέρχονται από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Άρα λοιπόν είναι μια τυπική διαδικασία που δεν έχει πολιτικό χαρακτήρα και περιεχόμενο. Εμείς βεβαίως καμία ψήφο εμπιστοσύνης δεν δίνουμε στη Δημοτική Αρχή του κ. Μιχαλάτου. Έχουμε αντιπαρατεθεί στεναρά, όπως και με τις προηγούμενες δημοτικές αρχές, από θέση ιδεολογική και από θέση αρχών σε όλα τα βασικά ζητήματα και θα έλεγα στους ακροατές μας, εάν θέλουν να δουν ποιος κάνει αντιπολίτευση, θα ανατρέξουν στη στάση που έχουμε κρατήσει και στην ψήφο που έχουμε δώσει όσον αφορά τους προϋπολογισμούς του Δήμου, όσον αφορά τα τεχνικά προγράμματα του Δήμου, όσον αφορά τις αυξήσεις στα δημοτικά τέλη, όσον αφορά την ιδιωτικοποίηση των απορριμμάτων που είπαμε πριν, όσον αφορά το νερό που είναι βασικά θέματα όσον αφορά τους αναπτυξιακούς οργανισμούς που αποδιαρθρώνουν τις εργασιακές σχέσεις και το προσωπικό των Δήμων. Σε όλα αυτά, από θέση αρχών, έχουμε αντιπαρατεθεί με τη Δημοτική Αρχή. Άρα εκεί κρίνεται αν κάποιος κάνει πραγματική ουσιαστική αντιπολίτευση και όχι αν ψηφίσει τον πρόεδρο, που λέω και πάλι, ο πρόεδρος είναι για να κρατάει τη διαδικασία στο Δημοτικό Συμβούλιο, να τηρεί τον κανονισμό, να δίνει το λόγο στις παρατάξεις και να τηρεί τον κανονισμό. Άλλωστε, θα έλεγα για να κλείσω αυτό το θέμα στον ακροατή μας, ότι στο πρόσωπο, μάλλον στη λογική αυτή, μάλλον στο πρόσωπο του κυρίου Βαλιανάτου, δεν το ψήφισαν οι υπόλοιπες παρατάξεις αντιπολίτευσης για λόγους προσωπικούς. Είπαν δηλαδή ότι επειδή ο κύριος Βαλιανάτος τους ηρωνεύεται ή γράφει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνει διάφορες αναρτήσεις για λόγους προσωπικούς, και η παράταξη της Χειρής Κεφαλονιάς και η παράταξη του κύριου Παντελιού καταψήφισαν το πρόσωπο.
0: Ναι, αλλά ο κύριος Παρίσης όμως τους άδειασε και ψήφισε τον κύριο Βαλιανάτο και είπε ότι είχε και υποχρέωση.
1: Ο κύριος Βαλιανάτο και αυτός για λόγους προσωπικούς είπε ότι τον ψηφίζει γιατί τον είχε ψηφίσει στην Παιδίν. Ναι. Είπαν όμως ότι αν
0: γιατί
1: βάζατε...
0: έπαιρνε μισθό στην Παιδίν ο κύριος Παρίσης.
1: Είπε όμως ότι.
0: Έτσι, για να ξέρουμε δηλαδή και τι γίνεται. Αυτή ήταν η υποχρέωση. Ότι τον έβαλε σε μια θέση να παίρνει μισθό.
1: Τον έβαλε και έπαιρνε μισθό και του ανταπέδωσε. Αυτό είπε
0: όχι, κύριε Κουρούπη, τα λέμε όλα.
1: Ναι, ο
0: κύριος δεν είναι υποχρέωση αυτή.
1: Ναι, εντάξει, ούτε αυτό είναι σωστό. Αλλά εγώ λέω το εξής.
0: Ναι, αλλά δεν αδειάζει την παράταξή σου. Γιατί
1: σωστό,
0: ο κύριος Ανουσάκης είπε ότι έχει διαλυθεί η σκηνή κεφαλονιά μετά από αυτό που έκανε ο Παρίσης.
1: Ναι, αλλά και η παράταξη του υπόλοιπη του κύριου Παρίση είπε δεν ψηφίζω τον κύριο Βαλιανάτο γιατί προσωπικά έχω διαφορές μαζί του.
0: Εάν
1: όμως ο κύριος Μιχαλάτος έβαζε κάποιον από τους άλλους 15 δημοτικούς συμβούλους που είχε για πρόεδρο θα τον ψήφισαν. Άρα πολιτική διαφωνία δεν είχαν.
0: Προσωπική
1: δεν
0: έχουν,
1: έχουν προσωπική.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά λοιπόν πρέπει να δει κάποιος και λέω και πάλι
0: ναι, ξέρετε κάτι, ο Δήμος δεν πάει μπροστά έτσι κύριε Κουρούπη. Δεν πάει ο Δήμος έτσι.
1: Γι' αυτό λέω, η αντιπολίτευση σε μια δημοτική αρχή γίνεται στα βασικά, γίνεται στα θεμελιώδη, γίνεται σε αυτά που κρίνουν τη ζωή και την καθημερινότητά μας. Όταν εκεί ψηφίζεις.
0: Και για τον κύριο Παντελιού έλεγε ότι είναι το καλό παιδί, καλύτερος από όλους, και τώρα είναι το κακό παιδί.
1: Ακούστε να δείτε, μα είναι το καλό παιδί. Γιατί όταν υπερψηφίζεις προϋπολογισμούς και τεχνικά προγράμματα ή ψηφίζεις λευκό σε αυτά. Και ανέχεσαι, στηρίζεις με κάποιο τρόπο ή όταν κάνεις κριτική που βοηθάει τη Δημοτική Αρχή, αυτό θα πει ότι συμπολιτεύεσαι ότι είσαι βολική αντιπολίτευση. Μες. Όχι το να ψηφίσεις μία θέση Προέδρου ή Αντιπροέδρου που είναι μία τυπική διαδικασία και που ο νόμος σου λέει ότι αναγκαστικά θα προέρθει από την Α ή την Β.
0: Τη σύμπραξη πώς την είδατε που έγινε με τον κύριο Λυκούδη?
1: Κοιτάξτε, εγώ το έχουμε πει πολλές φορές. Η σύμπραξη αυτή επισημοποιήθηκε με το τελευταίο διάστημα που ανακοινώσαν ότι θα κατέβουν σαν μια ενιαία παράταξη στις επόμενες δημοτικές εκλογές. Όμως στα δημοτικά συμβούλια, για όποιον παρακολουθεί, η σύμπραξη αυτή έχει γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί οι δύο αυτές παρατάξεις έχουν ενιαία πολιτική και στρατηγική και ψήφο σχεδόν σε όλα τα ζητήματα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όχι μόνο στα σοβαρά, στα βασικά, στα θεμελιώδη, αλλά και στα δευτερεύοντα έχουν την ίδια στάση. Και να σας πω και κάτι. Εγώ θα το πω. Έχουν μια στάση που αφενός μεν συμφωνούν αυτές οι δύο παρατάξεις μεταξύ τους, αλλά εμένα δεν μου έκανε εντύπωση το ότι θα κατέβουν σαν ενιαία παράταξη και αποτελούν μια βολική αντιπολίτευση, θα το πω, για τη Δημοτική Αρχή του κ. Μιχαλάτου. Γιατί όταν, ας πούμε, σε προϋπολογισμούς τεχνικά προγράμματα ψηφίζεις λευκό, ανέχεσαι και στηρίζεις με τον τρόπο σου μια πολιτική. Σήμερα είχαμε διαπεριφορά στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωση του προϋπολογισμού του γεροκομείου. Ψηφίσανε λευκό. Τι σημαίνει το λευκό? Λευκό σημαίνει ότι δεν το καταψηφίζω. Μα έχεις έναν προϋπολογισμό ο οποίος δεν καλύπτει τις βασικές ανάγκες του γεροκομείου. Έχεις προσωπικό 10 άτομα που έπρεπε να έχεις 50. Δεν έχεις χρηματοδότηση. Δεν μπορείς να πάρεις άλλους 70 τροφίμους σε αυτό το κτίριο που έχει φτιαχτεί για 130 και έχεις μέσα 70. Και έρχεσαι μια τροποποίηση, ένα προϋπολογισμό που τα υπηρετεί όλα αυτά. Και έρχεσαι εσύ και λες ψηφίζω λευκό στη Δημοτική Αρχή. Δηλαδή δεν έχω θέση, δεν καταψηφίζω, δεν τα αναδεικνύω, αλλά ψηφίζω λευκό. Τα ανέχομαι, τα στηρίζω με τον τρόπο μου. Μάλιστα. Εκεί λοιπόν θα κρίνουν οι ακροατές ποιος κάνει αντιπολίτευση, ποιος αναδεικνύει τα προβλήματα.
0: Ναι. Επειδή έχουμε 2 λεπτά, θέλω να μου πείτε η υποψηφιότητα του κ. Διονύση Λυκούδη πώς τη βλέπετε. Θα είναι αυτόνομη, θα έχει κάποια συνεργασία, γιατί πολλά ακούγονται. Εσείς πώς το βλέπετε?
1: Ναι, κοιτάξτε, εγώ αν θα είναι αυτόνομη, αν θα έχει κάποια συνεργασία, δεν το ξέρω, γιατί δεν θα περνάει και από το χέρι μου, να το πω έτσι. Ναι. Ενώ αν θα συνεργαστεί με κάποιες άλλες παρατάξεις, αυτό δεν το μπορώ εγώ να το ξέρω. Αυτό που έχω να πω είναι ότι, και δεν είναι πάλι προσωπικό, θα πω ότι ο κύριος Λυκούδης υπήρξε εξέχων στέλεχος της Δημοτικής Αρχής Παρίσι, αναπληρωτής του Δημάρχου για 9 χρόνια. Συνολικά η Δημοτική Αρχή Παρίσι, όχι δεν είναι πάλι προσωπικό θα πω, έχει δώσει δείγματα γραφής για το πώς διοίκησε το Δήμο Κεφαλονιάς. Εγώ θεωρώ ότι δεν έχει ανάγκη ο λαός του Αργοστολίου και τα λοιπά, και συνολικά ο λαός μας δεν έχει ανάγκη ούτε από παλιούς ούτε από νέους σωτήρες. Έτσι, όλοι αυτοί έχουν δοκιμαστεί, έχουν εφαρμόσει μια συγκεκριμένη πολιτική σε επίπεδο Δήμου, είναι γνωστοί. Και θεωρώ ότι δεν χρειάζεται, δεν έχει ανάγκη από παλιούς και νέους σωτήρες, οι οποίοι εμφανίζονται με παλιό ή με καινούριο προσωπείο. Εγώ θεωρώ ότι, αν και είμαστε 2,5 χρόνια από τις δημοτικές εκλογές, και πριν από τις δημοτικές εκλογές θα έχουμε βουλευτικές εκλογές.
0: Ναι, για φθινόπωρο, είπε ο κύριος πρόεδρος της Βουλής, για φθινόπωρο, λέγαμε.
1: Έχουμε αρχίσει και κουβεντιάζουμε για τις δημοτικές εκλογές, ενώ είμαστε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, ήδη έχουμε πει σε προεκλογική περίοδο. Αυτό είναι γνωστό. Εγώ λοιπόν θα πω, μένοντας στο μεγάλο, να το πω πώς το λένε, τοπίο, και μην μένοντας μόνο στη μικρή εδώ πέρα κοινωνία του Αργοστολίου, ότι έχουμε βουλευτικές εκλογές, είμαστε σε περίοδο προεκλογική.
0: Θα παίξει μεγάλο ρόλο αυτό και η
1: και είναι και το φθινόπωρο, και λίγο μετά κινούμαστε σε προεκλογικές περιόδους. Και θα πω ότι έτσι, επειδή εμείς δεν κρύβουμε και την πολιτική ούτε και την κομματική μας ταυτότητα, ότι εν ώψη των βουλευτικών εκλογών ο λαός πρέπει να κάνει τις επιλογές του, την επιλογή του, και ότι η ψήφος στο ΚΚΕ δεν επαζαρεύτηκε όλα αυτά τα χρόνια, επειδή λέμε και για συνεργασίες, δεν είχαμε μεταγραφές, δεν υπήρχαν παζάρια.
0: Μάλιστα.
1: Έμεινε με τη μεριά του λαού για τα συμφέροντά του, και αυτό πρέπει να επιλέξει ο λαός και σε επίπεδο κεντρικό, που είναι οι βουλευτικές εκλογές πριν, και σε επίπεδο τοπικό, σε επίπεδο Δήμου.
0: Μάλιστα. Κύριε Κουρούκλη, θα τα ξαναπούμε πάλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό
0: σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Επίσης.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Πάρ τα πόδια σου ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
2: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: πάτα πάτα.
1: Ιόνια Γκάλαξη 90,8.
2: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: επιχειρηματικά τους. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
2: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Ωραία, μα θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, mi ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα θέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλόκο πίταγων και τσέξε όλους να γράψω. Φέρε μου ένα ποτό που θέλω να ξεριψάσω. Φέρε τα όλα, όλα, πάλι δεν θα χορτάσω. Real.

Σου είπα φέρτο. Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργοσβήνει.

0: Πάρ' τα πόδια σου, ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι, ρε, σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι.

δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνει.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: στα δυο.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54 και

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

πίσω από την πόρτα να σε δω. Πάνε μήνες από τότε που έχεις φύγει. Είχες πει, φεύγω για πάντα από εδώ. Πώς

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
2: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
5: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμή. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.
1: Να σου πω, ενοχλώ. Πες μου αν θέλεις αλήθεια να κλείσω. Εγώ εδώ προσπαθώ, ψάχνω τρόπους μα.

0: Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.
1: Ωραία μας θέλει, ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις, επιπτώσεις, επιπτώσεις. Ζήτα την καρδούλα μου πίσω.

0: Άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
1: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη. Τα πράγματα είναι τόσο απλά, μα τα μόνο τα βλέπεις τρίπλα.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

τους γράφω όλους, ξέρεις που. Δεν με νοιάζει κανένας. Όλοι έχουν πάντα κάτι να πουν. Ο Θεός μόνο ένας. Δεν με νοιάζει τι λέει ο κόσμος. Ούτε με νοιάζε ποτέ τι θα πουν. Μέχρι τέλους μόνο αυτό θα ζητά.

Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

όλα τα φώτα της ζωής. Έχω ανάψει μήπως δεις το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

σε μοιάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου λέγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς περί.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο setpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πάρ τα πόδια σου ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
3: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
4: Πατά τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.

καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: σε δεν υπάρχει. Δεν δείχνει με τον έρωτα καμία σχέση να έχει.
1: Έχει να κάνει με την τρέλα και τον άνθρωπο. Έχει να κάνει με τη θέση απ' την ζωή.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμοί. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο SethPECAT. ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη. Τα πράγματα είναι τόσο απλά, μα τα μόνο τα βλέπεις τρίπλα.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: the greatest lover. I'm the greatest lover. I'm the greatest lover in the world. I'm the greatest lover. I'm the greatest lover in the world.
1: Lover, Greek lover, με τη χαλιά που lover, με τη χαλιά που lover. Lover, Greek lover, με τη χαλιά που lover, με τη χαλιά που lover.
2: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις, επιπτώσεις, επιπτώσεις. Ζήτω την καρδούλα μου πίσω.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

εγώ στα έλεγα καμιά αγάπη δεν υπάρχει εκεί έξω. Και προτιμώ για τη δική μας να παλέψω. Μην εδώ μη φεύγεις έτσι βιαστικά.

0: Εγώ στα έλεγα.
1: Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδά αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

0: κρατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.